0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός και ο πόνος, πάντα αρχηγός για ιδέες.

αντέχουνε, αϊδέ. Σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Καθώς η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με μερικές από τις χειρότερες φωτιές των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως τα λεγόμενα σύννεφα της φωτιάς επιδεινώνουν κατά πολύ την όλη κατάσταση. Οι δασικές φωτιές εξαπλώνονται συνήθως όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρή άνεμη. Ωστόσο, όταν μια φωτιά αποκτήσει πολύ μεγάλη ένταση, μπορεί να δημιουργήσει το δικό της καιρικό σύστημα. Η πιο ακραία εκδήλωση αυτού του φαινομένου είναι οι πυροσωριτομελανίες, δηλαδή καταιγιδοφόρα νέφη που γεννιούνται από την ίδια τη φωτιά. Εάν η πυρκαγιά είναι αρκετά μεγάλη και έντονη, το σύννεφο μπορεί να εξελιχθεί σε σύννεφο φωτιάς, φτάνοντας σε ύψος 10 έως 15 χιλιόμετρων, διαπερνώντας ακόμη και τη στρατόσφαιρα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλήρη καταιγίδα που σχηματίζεται μέσα στη στήλη καπνού της πυρκαγιάς, αναφέρει ο Ρικ Μακρέι, επίκουρος καθηγητής στην ερευνητική ομάδα δασικών πυρκαγιών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν έως και 10.000 κυβικά χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας, επομένως οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γιώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καθώς οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες έχουν σπάσει σε δύο μέτωπα, ακολουθώντας την κορυφογραμμή της περιοχής. Εντολή εκένωσης των χωριών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το μάτς Καλαμάτα Άρης για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Προσωπικά στοιχεία κορυφαίων στάρ και σκηνοθετών φέρεται να εκτέθηκαν έπειτα από διαρροή βάσης δεδομένων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να επηρεάστηκαν βρίσκονται η Αντζελίνα Τζολί, ο Ρόμπερ Ντενίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Τζένιφερ Λόρενς, Μόργαν Φρίμαν, Μάικλ Ντάγκλας, Ράμι Μάλεκ και Σάρον Στόουν, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζορτζ Λούκας και Ντάνι Μπόιλ. Ερευνητής κυβερνοασφάλειας αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά πάνω από 600.000 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2019 έως 2026. Όπως ανέφερε, υπήρχε και ένας φάκελος που κατέγραφε πληροφορίες για τις συσκευές των χρηστών με βάση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι θεατές της τελευταίας συναυλίας των Bon Jovi στο Madison Square Garden παρακολούθησαν τον Bruce Springsteen να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει τραγούδια με το συγκρότημα. Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το κομμάτι Who Says You Can't Go Home και το The Promised Land του Springsteen. Η εμφάνιση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου ο John Bon Jovi αντιμετώπισε συμπτώματα ηγμορίτιδας που επηρέασαν τη φωνή του κατά τη διάρκεια προηγούμενης συναυλίας. Η σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή έπειτα από την επέμβαση στις φωνητικές χορδές του τραγουδιστή το 22.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανείς, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανείχνε,

0: Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
1: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
6: θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και απορροκεντρώνω, τα κάνω τσαπικά.

της Κίνας. Άκουσα κλαρίνα υπηρωτικά. Στο τραγούδι της Ειρήνας τέθηκα στο άλλο.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Μύκονος, Πρέβεζα, Σύφνος, 35 Κέρκυρα, Λίμνος, Καβάλα, Νάξο, Σάρτα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, 38 Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Αθήνα, Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Πάρο. Σήμερα ξεκινάω έτσι. Δύναμη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους κατοίκους του πανέμορφου νησιού δίπλα μας, απέναντί μας. Καλή δύναμη στους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα στην Άξο, καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες, καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω, εντάξει, όσοι δεν είστε στην Πάρο, ελπίζω να κοιμηθήκατε όμορφα, ήσυχα τη βραδιά που μας πέρασε. Ξέρω ότι οι συνάνθρωποι μας απέναντι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Βλέπω φωτογραφικό υλικό, μου στέλνετε και από εδώ από την Άξο που φαίνεται η φωτιά μέσα στη νύχτα, φωτογραφίες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη απέναντι στην Πάρο. Μένεται η φωτιά, η πυρκαγιά. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί, υπάρχουν φόβοι και εντάξει, υπάρχουν φόβοι, αναμένεται σήμερα να ενισχυθούν οι άνεμοι και από νωρίς το πρωί σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα. Θα σας ενημερώνω καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για το πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καλημέρα στους πυροσβέστες μας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και εύχομαι πραγματικά να εξελιχθεί σε καλή μέρα αυτή σε όλο τον κόσμο που είναι αυτή την ώρα στην πρώτη γραμμή στη φωτιά απέναντι στην Πάρο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Πάμε να ξεκινήσουμε και αυτήν εδώ την ημέρα. Αυτήν εδώ την Τετάρτη που ο μήνας έχει 29 Ιουλίου 2000.

Καλησπέρα στα παιδιά στη Μελβούρνη που εντάξει δεν ξύπνησαν νωρίς γιατί είναι απόγευμα εκεί, αλλά μας ακούνε αυτή την ώρα, μαθαίνουν τα νέα από την Νάξο, από τις Κυκλάδες, από την Ελλάδα, μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Καλημέρα Ραντάρ, κυρία Πίτσα. Καλώς το Γιάννη, καλώς τον Ανέστη, καλώς τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη. Λοιπόν, οι φίλοι μου από την Πάρο που μου στέλνουν μηνύματα σήμερα το πρωί, ναι, είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η εικόνα, πολύ δυσάρεστη αυτή η κατάσταση. Διαβάζω τώρα ότι χτύπησε ξανά 112. Είναι συνεχείς οι εκενώσεις εκεί στα χωριά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή όπου μένεται αυτή η πυρκαγιά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε, να θυμίσω, χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η επιχείρηση ενισχύθηκε σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση δυστυχώς εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία. Υπάρχουν φόβοι για την ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση προς το Δριό. Ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά, με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Από χθες το απόγευμα είχαν ήδη εκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική, 16 πυροσβεστικά οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρήψεις 7 εναέρια μέσα. 2 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Προβλέπεται να δοθεί εντολή απογείωσης και σε επιπλέον εναέρια μέσα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές μέσα του Δήμου Πάρου με 2 υδροφόρες, 1 μηχάνημα έργου, ενώ τον συνολικό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Συνεχίζεται βεβαίως η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων. Έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμα 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Σήμερα η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του κινδύνου, του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί, και ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό, η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ο κύριος Μπιζάς, ο δήμαρχος Πάρου, μίλησε στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

ελικόπτερο που είναι εδώ σταθμευμένο στην Άξο φυσικά σηκώθηκε και πήγε να βοηθήσει. Δυνάμεις και από την Άξο έφτασαν στο νησί. Μάλιστα διαβάσαμε χθες ότι ένα πλοίο της SeaJet άλλαξε το δρομολόγιο του, ξαναγύρισε στην Άξο για να πάρει πυροσβεστικό από εδώ, από την Άξο. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι να τελειώσει αυτή εδώ η εκπομπή θα έχω να σας μεταφέρω καλές ειδήσεις. Θα μπορώ να σας πω ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Μακάρι.

Καλημέρα Ιάκωβε Μακάρι, όπως τα λες. Η εκατονταπηλιανή να βάλει το χέρι της, να σβήσει φωτιά σύντομα. Ναι, η σκέψη όλη μας. Καλημέρα Ειρήνη μου. Καλημέρα στα παιδιά στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Είναι με τους γείτονές μας. Κοντά τους. Έχω μια μέρα δροσερή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. 29 ο μήνας σήμερα, υπενθυμίζω. Για να τσεκάρω λίγο, να δω λίγο ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να στείλουμε ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν.

Λοιπόν, το εορτολόγιο σήμερα γράφει Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος. Θεόδοτος λοιπόν, Θεοδότη Καλλίνικος Καλλινίκης έχουν σήμερα την τιμητική τους. Θα πούμε χρόνια πολλά, θα στείλουμε χρόνια πολλά στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος μέχρι και πριν από κάποια χρόνια γιόρταζε αυτή την ημέρα. Η γιορτή του την έχει μεταφέρει την τελευταία τετραετία στις 15 Οκτωβρίου. Είναι η ημέρα ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου, Μητροπολίτου Εδέσης. Και μου την έδωσε αυτή την πληροφορία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κατόπιν ερωτήσεώς μου, ο πατέρας Δωρόθεος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον καλημερίζω. Εμείς όμως θα στείλουμε ευχές στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, θα του ευχηθούμε να είναι γερός, να είναι καλά στην υγεία του και να συνεχίσει έτσι με το κήρυγμά του και με τα όμορφα λόγια του να μας καθοδηγεί. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά σήμερα. Για να τσεκάρω λίγο στο φατσοβιβλίο εδώ, να δω ποιοι έχουν γενέθλια. Στέλνω λοιπόν ευχές και χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, τον Παναγιώτη, τον Άσο, τον Βασίλη και τον Νικόλα και τον Νίκο. Χρόνια πολλά και καλά να είστε όλοι γεροί. Πάει καλά η κατάσταση, μου λέει εδώ ο ρεπόρτερ, ο καλύτερος ρεπόρτερ των εθελοντών. Πάει καλύτερα η κατάσταση στην Πάρο. Μακάρι, Παναγία μου, να βάλει το χέρι της. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τη σβήσουν τη φωτιά. Να σε καλά, βρε Νίκο, έτσι τέτοιες καλές ειδήσεις να μου δίνεις. Βέβαια, οι βόρειοι άνεμοι είναι ενισχυμένοι σήμερα σημαντικά και μάλιστα αναμένεται εδώ στην περιοχή μας να πνέουν με ένταση 6 και το απόγευμα 7 μποφόρ τοπικά. Ο ουρανός θα είναι καθαρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook, τα ξέρετε, με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στην Κρότα της Νάξου. Οι πληροφορίες που μου έρχονται τώρα από τη Σαντορίνη, αλλά που έρχονται ουσιαστικά από την Πάρο, είναι ότι έχουμε μια φιλενάδα εκεί, τη Χαρά. Α, είναι εκεί στο νότιο κομμάτι, η Βαγγελία. Πλησίασε, λέει, η φωτιά στο σπίτι της. Μακάρι να τη σβήσουν πολύ γρήγορα. Εδώ οι εθελοντές μου λένε ότι είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Πάει λίγο καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, βλέπετε, με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, οπότε είναι πολύ πιο σημαντική η βοήθεια. Ξαναλέω, αυτό που κάνει δύσκολη την κατάσταση είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και που δυσχεραίνουν το έργο των ανθρώπων που επιχειρούν σε αυτό το κομμάτι εκεί της Πάρου, που δυστυχώς μένεται αυτή πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα τα καταφέρουν. Επευκαιρία, πολύ μεγάλη καλημέρα στους πυροσβέστες μας, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εννοείται ότι αψηφούν κάθε κίνδυνο και προσπαθούν να σώσουν πρώτα απ' όλα, εάν απειλούνται, ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, σπίτια. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, παιδιά.

Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες για σήμερα, σας μετέφερα τις καιρικές συνθήκες για την Άξο και την γύρω περιοχή. Ό,τι γίνεται στην Άξο γίνεται και στην Πάρο κατά βάση. Πάμε λοιπόν στην Πέμπτη, αύριο, όπου θα συνεχίσουμε να έχουμε ενισχυμένους βόρειους ανέμους. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ. Να προσέχουμε, γιατί δεν είμαστε για να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Βλέπετε τι γίνεται απέναντι στην Πάρο τώρα. 6 και τοπικά 7 μποφόρ και αύριο εδώ στην Άξο με καθαρό ουρανό και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή στις 31 του μήνα, τελευταία ημέρα του μήνα. 7 άρι, βόρεια ανεμή 30 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Το Σάββατο πρωτομηνιά, κάπως καλύτερα τα πράγματα με τους βόρειους όμως ανέμους ακόμα. 6 μποφόρ το πρωί μέχρι το απόγευμα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. 5 άρι από τις 6 και μετά. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ουρανός. Πάω στην Κυριακή 2 του μήνα, 5 άρι και πάλι, βόρειοι άνεμοι, 32 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Και τη Δευτέρα, οι άνεμοι σταδιακά από το μεσημέρι στρέφονται σε βορειοδυτικούς, θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση μέχρι και 5 μποφόρ, 31 βαθμοί Κελσίου και καθαρός πεντακάθαρος ουρανός και πάλι. Αυτά με τις καιρικές συνθήκες. Εγώ όση ώρα έχουμε εκπομπή θα συνεχίσω να ενημερώνομαι. Με ενημερώνουν εδώ και από την πολιτική προστασία, με ενημερώνουν φίλοι μας από την Πάρο για το πώς πάει η κατάσταση και φυσικά με τη σειρά μου θα ενημερώνω και εσάς. Ας ελπίσουμε ότι οι ειδήσεις από εδώ και πέρα θα είναι καλές. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει να περιορίζεται σιγά σιγά το μέτωπο της φωτιάς και να μέσα στην ημέρα νωρίς να ακούσουμε ότι τέθη σε έλεγχο. Έχω μη πυρκαγιά αυτή. Καλώ το φίλο μου το Γιάννη. Καλή σου μέρα και όμορφη, Γιάννη, σε σένα και στην Αθανασία. Ήρθατε. Πότε, δεν θυμάμαι ποτέ. Μου είχε γράψει ποια ημερομηνία θα έρθατε, αλλά βρε παιδί μου, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μην είστε στην Άξο. Κάνε μας έκπληξη, Γιάννη. Κάνε μας έκπληξη.

0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες. Αυτό μου γράφουν εδώ και οι φίλοι μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες. Καλώς τη Δεσποινούλα, καλή σου μέρα και όμορφη, ναι. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Νίκο, το ξέρω ότι έχεις άμεση ανταπόκριση και ξέρω ότι η κύρια πηγή ενημέρωσης σήμερα είσαι εσύ. Γι' αυτό σου ζητώ να είσαι συνεπής κάθε μέρα, αλλά ζητώ τη βοήθειά σου σήμερα. Ακόμα περισσότερο. Ξέρω ότι έχεις άμεση ανταπόκριση. Από την πηγή της... Στην πηγή, κατευθείαν στην πηγή. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα μου δώσεις καλές ειδήσεις σήμερα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όμως. Πάμε, θα γυρίσουμε σε λίγο το χρόνο πίσω. Σε λίγο να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά πάνω. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Εννοείται στα σώματα ασφαλείας. Δίνω σήμερα προτεραιότητα στους πυροσβέστες μας. Και στους εθελοντές πυροσβέστες μας. Σε όλους τους εθελοντές. Καλώς το φίλο μου το Μιχάλη. Μου έχει στείλει φωτογραφικό υλικό και ο Μιχάλης εδώ από χθες το βράδυ. Από τη φωτιά, από εδώ, από την Άξο. Πώς φαινόταν η φωτιά χθες το βράδυ μέσα στη νύχτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι η εικόνα πολύ έτσι πιο λόγω του... τέλος πάντων του ότι δεν υπάρχει φως. Πώς φαίνεται η φωτιά από την Άξο. Να σε καλά Μιχάλη, καλημέρα. Κατερινούλα, καλημέρα. Με κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω. Δυστυχώς δεν θα βρέξει Μιχάλη. Μακάρι να ρίχνε μια βροχή τώρα και να σβήνε τη φωτιά. Πάμε να δούμε λίγο, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη, μάλλον όχι ακόμα. Αφήστε το για λίγο αργότερα, να τσεκάρω λιγάκι, να δω μήπως έχουμε κάτι νεότερο, αν και είμαι σίγουρη ότι για το οτιδήποτε θα με ενημερώσει ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος είναι, ξαναλέω, στην πηγή της είδησης, έχει τον τρόπο.

0: πόνι.
1: Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, τώρα αυτό που λες, έχεις ένα δίκιο. Κάναμε το σταυρό μας μέχρι τώρα, που μέχρι στιγμής τουλάχιστον την έχουμε γλιτώσει από τις φωτιές. Και πήγαινε καλά όλο αυτό, αλλά δυστυχώς χθες χάλασε. Μας το χάλασε όλο αυτό. Ας ελπίσουμε ότι το κακό θα σταματήσει εδώ και ότι δεν θα δούμε κάτι χειρότερο. Δηλαδή δεν θα δούμε τη φωτιά να μένεται για ώρες. Ας ελπίσουμε ότι 10 η ώρα, κάντε το σταυρό σας, 10 η ώρα να σας πω, παιδιά, τη σβήσαμε τη φωτιά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, μακάρι, μακάρι να συμπληρωθώ. Λοιπόν, να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου βεβαίως, στην κυρία Κούλα μου καλημέρα. Στην κυρία Μαρίνα, στην κυρία Κυριακή, στην κυρία Μαρούσα, στην κυρία Μαρία. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ξανθή μου και στον Μανώλη και στο Ακροτήρι, στην Κατερίνα, στο Γιάννη, στον κύριο Νικηφόρο, σε όλη την καλή παρέα που μας ακούνε καθημερινά από εδώ από την Άξο, αλλά και σε όλους εσάς που είστε μακριά, είτε είστε σε κάποιο άλλο νησί, είτε είστε μακριά από τις Κυκλάδες, από τον τόπο σας ή από τον τόπο που αγαπάτε. Πολύ μεγάλη καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε από πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι, με μια γρήγορη ματιά πάντως, πρώτη είδηση σήμερα στα μεγάλα αθηναϊκά site είναι η φωτιά στην Πάρο.
2: Δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο.
1: Έχει γίνει βεβαίως θέμα και όλο αυτό με την συναυλία του Μανώλη Μητσιά που δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά.

0: Πολιτικά θέματα εννοείται στην επικαιρότητα και σήμερα. Τα τουριστικά, παύλα. Όχι παύλα, τα τουριστικά ρεπορτάζ.
1: Στην καρδιά σου σε κανένα, ναι.
0: Καλοκαίρι είναι, τα νησάκια μας πρωταγωνιστούν για μία ακόμα χρονιά. Και καλώς πρωταγωνιστούν. Αυτός ο σεισμός στην Ιαπωνία, παιδιά, 7,1 ρίχτερ, 13 οι νεκροί τουλάχιστον από τον σεισμό, κατέρευσε εμπορικό κέντρο και αγνοούνται δεκάδες. Ντόναλντ Τραμπ παντού και πάντα. Και έχω και ένα έτσι πολύ καλό ρεπορτάζ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα παράπονα που έδειξαν τα SMS αξιολόγησης, το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία, συμβάλλει στον εντοπισμό προβλημάτων. Θα δούμε πώς η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διορθώνει σύντηση, καθαριότητα και επικοινωνία.
1: Σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω.
0: Καλώς την Ωνά μου, καλημέρα, με τα καλούδια της Θεσσαντορινιά.

Λοιπόν, πάει καλύτερα. Πάει καλύτερα η φωτιά από ό,τι μου λένε τα παιδιά εδώ της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Έτσι μου λένε τα παιδιά της πολιτικής προστασίας, έχουν άμεση ενημέρωση. Αμήν. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι αυτή η ευχή που δώσαμε νωρίς να γίνουν έτσι τα πράγματα, να τη σβήσουν τώρα, άμεσα, πριν από οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε για το οτιδήποτε. Είχαμε και ένα τροχαίο στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κύμης προς το αεροδρόμιο, για σας που είστε εκεί. Και υπάρχουν καθυστερήσεις από τη μεταμόρφωση. Το νου σας, όσοι είναι να κινηθείτε προς τα εκεί, αλλάξτε δρόμο, για καλό και για κακό. Πας και σώσετε τίποτα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μετά το τραγούδι που ακούμε. Αμέσως μετά θα επιστρέψω και θα πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη το Σαντορινέο. Μανώλη, ξέρεις, σε περιμένω τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να μου φέρεις τη λίστα του Αυγούστου. Έχουμε και τις Παναγιές τον Αύγουστο. Με το παράδεισο, ο μήνας της Παναγιάς. Καλή σου μέρα, Μανώλη.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

για τους. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτές οι καταστάσεις, έτσι. Δύσκολα αφήνει κάποιος το σπίτι του, αλλά επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη, που δεν είναι άλλη από το φούρνο Λαγογιάννη. Από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου. Από τα σούπερ μάρκετ My Market. Από την πτηνοτροφική Νάξου και το φραγκόσικο στο Φιλότη. Κοντά μας, όπως κάθε μέρα, η καλύτερη, ο καθένας στο δικό του τομέα, έτσι. Η παροχή υπηρεσίας, προϊόντα, η καλύτερη, ο καθένας στο δικό του τομέα. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Εννοείται ότι ταυτόχρονα παρακολουθώ και τις εξελίξεις και ενημερώνομαι για να σας ενημερώσω με τη σειρά μου. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά και τους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας και τους ραδιοεραστέχνες μας που μας ενημερώνουν για οτιδήποτε μαθαίνουν. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να σε καλά, Νίκο, ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Θα μου πεις σε λίγο, Νίκος, πώς είναι η κατάσταση. Λοιπόν, στα γεγονότα της ημέρας.

Το 1919 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Τομάζο Τιτόνι το Σύμφωνο Βενιζέλου Τιτόνι. Το 1921 ο Αδόλφος Χίτλερ γίνεται πρόεδρος του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα το 1948 είχαμε την έναρξη των 14ων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά από μια παύση 12 ετών λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζουν στο Λονδίνο οι πρώτοι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξήχθησαν το 1936 στο Βερολίνο. Το 1957 ιδρύεται η Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας και το 1958 ο Αμερικανός Πρόεδρος Dwight Eisenhower υπογράφει την πράξη Εθνικής Αεροναυτικής και Διαστήματος με την οποία ιδρύεται η NASA. Από τον χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια... Το 1967, σαν σήμερα, την τέταρτη μέρα της γιορτής της επετείου του, το Καράκας στη Βενεζουέλα κλονίζεται από σεισμό με απολογισμό 236 νεκρούς. 1973, οι αρχές της Χούντας ανακοινώνουν ότι το ΝΕΙ υπερισχύει με ποσοστό 78,4% στο δημοψήφισμα για το συνταγματικό. Παρά τον στρατιωτικό νόμο και την εκτεταμένη νοθεία, στην Αθήνα το όχι αγγίζει ποσοστό 43%, ενώ στην επαρχία δεν ξεπερνά το 10%. Τέλος, το 1981, σαν σήμερα, στο αβαίο Westminster του Λονδίνου, ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Κάρολος, νυμφεύεται την 20χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας Λέδη Νταϊάννα το 1981. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

γείτονά μου. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα, για να τσεκάρω αν έχω τίποτα νεότερο, αν έχω κάτι νεότερο για τη φωτιά στην Πάρο. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε νεότερο έχω θα σας το μεταφέρω, παιδιά, και ας ελπίσουμε να είναι καλές οι ειδήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με αυτή την ενότητα και να την κλείσουμε, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Σαν σήμερα, λοιπόν, γεννήθηκε ο Μπενίτο Μουσολίνι, Ιταλός δικτάτορας, το 1883. Ο Μίλτος Αχτούρης, Έλληνας ποιητής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1919. Μίκης Θεοδωράκης, Έλληνας συνθέτης, πολιτικός, κριτικής και μικρασιατικής καταγωγής, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και μία από τις επιδραστικότερες και σπουδαιότερες προσωπικότητες της χώρας. Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925. Να με κοιτάς με τα μάτια. Ο Ηλίας ο Ιφαντής, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936. Και ο Γιώργος Σιδέρης, Έλληνας ποδοσφαιριστής επίσης, το 1938. Ισπανός οδηγός αγώνων, τον ξέρετε όλοι σας φαντάζομαι, Φερνάντο Αλόνσο, μέχρι και εγώ τον ξέρω, γεννήθηκε το 1981. Και ο Κένεντι Ουίνστον, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1984. Όφα τον έλεγαν, βασιλιάς της Μερκίας, έτσι μου έκανε το όνομα λίγο κάτι και είπα να σας το πω, έφυγε σαν σήμερα το 796. Όφα. Νικόλαος Λούσης, Έλληνας αγωνιστής και επίσκοπος, έφυγε το 1882. Συμμετείχε στην ένοπλη επανάσταση του Λιτοχώρου το 1878 ο Νικόλαος Λούσης. Ο Σωτήριος Κροκίδας, Έλληνας νομικός και πολιτικός, έφυγε σαν σήμερα το 1924.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή Ρένα Βλαχοπούλου, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και τραγουδίστρια. Ξεκίνησε έτσι με το τραγούδι η Ρένα Βλαχοπούλου, άλλωστε. Το 2004 έφυγε από τη ζωή. Και τέλος, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2021 ο Έλληνας σκηνοθέτης Λευτέρης Δανίκας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Λοιπόν, πληροφορία χωρίς χρέωση που μου τη δίνει ο Νικόδημος Ολιανός. Σας είπα για την γέννηση του Γιώργου Σιδέρη, Έλληνας διεθνής πρώην ποδοσφαιριστής, γνωστός με το προσωνύμιο Φόντακας. Υπήρξε από τους κορυφαίους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η καταγωγή του είναι, είναι αξιώτης. Με καταγωγή από την Άξο, λοιπόν, με πατέρα από την Κόρονο. Μητέρα από το Δαμαριώνα. Μάλιστα. Ξεκίνησε, λέει, το ποδόσφαιρο από την ομάδα της γειτονιάς του, τον Απόλλωνα, Ρέντι. Υπέγραψε δελτίο για πρώτη φορά εκεί, κατόπιν μεταπίδησης στον Ατρόμητο Πειραιός. Και το 1959 πήρε μεταγραφή για τον γείτονα Ολυμπιακό. Ναξιώτης κι αυτός. Μα σας λέω εγώ, η Νάξος έχει γεννήσει σπουδαίους ανθρώπους. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 46 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Λίγο θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, φυσικά, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Να δούμε λίγο τα γεγονότα, να μάθουμε τι γίνεται, πώς καταγράφεται η δισογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες.

για σένα. Λοιπόν, πραγματικά με τόσους σπουδαίους ανθρώπους που γεννήθηκαν σε αυτόν εδώ τον τόπο, στην Άξο θα έπρεπε να γίνονται αφιερώματα κάθε μέρα, παιδιά. Αλλά που, όχι, όχι. Λοιπόν, τι μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, βίντεο από την εικόνα δηλαδή, από την φωτιά, από εδώ, από την Άξο, για κάτσε να το δω λίγο, να δω πώς είναι η κατάσταση και πώς φαίνεται.

Λοιπόν, αυτό που μου λες τώρα, Δεσποινούλα μου, το άκουσα και εγώ χθες και πολύ χάρηκα και πολύ συγκλονίστηκα, να σου πω την αλήθεια. Να πως η Οδύσσια, η ταινία του Νόλαν, καλέ, οδήγησε σε αύξηση κατά 550% στις αναζητήσεις στη Βρετανία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν, λέει, περίπου 6.000 αναζητήσεις το μήνα. Το κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού, τέλος πάντων, το οποίο έρχεται και στην Άξο την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με τις αίθουσες όπου προβάλλεται η ταινία να γεμίζουν εντυπωσιακά. Η ταινία όμως έχει ανοίξει την όρεξη για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό δείχνουν οι αναζητήσεις στην Google, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τον όρο Learn Greek. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών, οι αναζητήσεις αυτές εκτοξεύθηκαν κατά 550% μέσα σε ένα μήνα, φτάνοντας περίπου τις 6.000 αναζητήσεις το μήνα. Αν και το έργο του Ομήρου είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον τροφοδοτείται από το κοινό που επιθυμεί να συνδεθεί με τη μυθολογία, τα τοπία και την ιστορία που αποτυπώνονται στην ταινία. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι στη Βρετανία φέτος έχουν πωληθεί σχεδόν 40.000 αντίτυπα της Οδύσσειας, σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με πέρυσι. Την εβδομάδα, μάλιστα, που προηγήθηκε της κυκλοφορίας της ταινίας, πωλήθηκαν σχεδόν 5.000 έντυπα αντίτυπα. Διαφέρει βεβαίως η γλώσσα στην οποία γράφτηκε η Οδύσσεια του Ομήρου, η αρχαία ελληνική, έτσι, από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα προσφέρει την ευκαιρία σε μια πιο ουσιαστική επαφή με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου, τον ευρύτερο κλασικό κόσμο, ενώ η νέα ελληνική γλώσσα μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να συνδεθεί με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και να επικοινωνήσει με τους σημερινούς ομιλητές της γλώσσας. Αυτό αναφέρει η κυρία Μάντλιν Ένος, η οποία είναι ειδικός σε θέματα γλωσσικών τάσεων στην πλατφόρμα αυτή τη διαδικτυακή. Και μάλιστα, κατά την ίδια, οι ταινίες μπορούν, λέει, να κεντρήσουν το ενδιαφέρον για την εκμάθηση μιας γλώσσας, καθώς δημιουργούν έναν συναισθηματικό δεσμό με την ιστορία, το σκηνικό και το ιστορικό της υπόβαθρο. Είτε κάποιος ενδιαφέρεται για τη γλώσσα του Ομήρου, είτε για τα ελληνικά που ομιλούνται σήμερα, αυτή η αρχική σπίθα μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αυτής της χώρας, της Ελλάδας. Σε καλό θα μας βγει, λέω, η Οδύσσεια, σε καλό θα μας βγει. Τότε η νύχτα μας αμοιάζει με νύχτα που παίρνει φωτιά. Για μέτρα βράδια και σκάρτα

Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εδώ παρακολουθώ τις, και τα μεγάλα αθηναϊκά site, αλλά και τις, την πληροφόρηση που έχουμε εμείς από εδώ, γιατί προφανώς θα μαθαίνουμε πιο γρήγορα, από τους αρμόδιους, από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άκρες και βλέπουν πράγματα και ενημερώνονται για το πώς πάει η φωτιά στην, στην Πάρο. Είναι προσφάραγγα και τρυπητή το μέτωπο, φτάνουν ενισχύσεις και από τη Ραφίνα. Ξαναθυμίζω μάλλον ότι από χθες τα ξημερώματα εκενώθηκαν, από χθες μέχρι τα ξημερώματα, από χθες το μεσημέρι μέχρι και σήμερα το πρωί, εκενώθηκαν συνολικά 9 οικισμοί και ελπίζω να πάει καλά η κατάσταση, γιατί από το μεσημέρι ενισχύονται οι άνεμοι και θα πνέουν στην περιοχή μέχρι και 8 μποφόρ. Άρα επιβάλλεται μέχρι το μεσημέρι να έχει όλο αυτό τεθεί υπό έλεγχο, για να μην έχουμε χειρότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουν εκεί οι πυροσβέστες μας. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε 5 λεπτά από τώρα. Αμέσως μετά θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και στη συνέχεια θα κατηφορήσουμε προς τα κάτω, να δούμε τι γίνεται εδώ στην Άξο και στα νησάκια μας γενικότερα. Αύριο Πέμπτη έχουμε και μια

Λοιπόν, η φίλη μου η Ρο μου στέλνει φωτογραφικό υλικό από την πυρκαγιά στην Πάρο. Προφανώς είναι στην Πάρο. Τη ρώτησα, ναι, ναι, είναι στην Πάρο. Η Ρο μου, προσοχή, ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση τώρα, για κάτσε τώρα, γιατί μου στείλε μια βραδινή φωτογραφία και μου στέλνει και μια τώρα που φαίνεται ίσως, δεν ξέρω, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό, από αυτό που βλέπω, ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.

Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι εντάξει, θα κάνει ζέστη και αυτές τις μέρες. Βέβαια, το βοριαδάκι από τη μία βοηθάει, από την άλλη δυσχεραίνει την όλη κατάσταση απέναντι στην Πάρο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένα air condition στο χώρο μας το θέλουμε. Δεν το θέλουμε? Πού θα το βρούμε το καλό το air condition, το ενεργειακό που εξοικονομεί ενέργεια, που δεν καταναλώνει πολύ ρεύμα, που είναι προσαρμοσμένο στο δικό μας χώρο, γιατί τα παιδιά ξέρουν τι θα μας προτείνουν να αγοράσουμε εδώ στη Μήλε της Νάξου, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη βεβαίως. Και όχι μόνο air condition, ό,τι ηλεκτρική συσκευή θέλεις. Εντυχισμένες ή μη. Θέλεις φούρνο, θέλεις κουζίνα, θέλεις πλυντήριο, θέλεις ψυγείο, θέλεις φούρνο μικροκυμάτων. Ό,τι και να ψάχνεις στεγνοτήρια επαγγελματικά και όχι μόνο επαγγελματικά. Η Μήλε είναι η καλύτερη εταιρεία, αλλά δεν είναι μόνο η Μήλε. Είναι και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες, τις οποίες θα βρείτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Οι καλύτερες του κόσμου, οι πιο αξιόπιστες, αυτές που δεν θα σου βγάλουν προβλήματα, γι' αυτό δίνουν και τόσα χρόνια εγγύηση. Σιγουριά βλέπεις, σου λέει, άμα ξέρω ότι δεν θα πάθει τίποτα, οπότε πάρε καμιά δεκαριά χρόνια εγγύηση για το ψυγείο εκεί της Λίπιερ. Αφού δεν θα πάθει τίποτα, το ξέρω. Στη δίνω λοιπόν την εγγύηση. Και αν τυχόν και λέμε τώρα, μη φοβάσαι τίποτα, γιατί εδώ έχουμε και το σέρβις. Οπότε ανά πάσα στιγμή ένας ειδικός θα βρίσκεται στο χώρο σου να σου λύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί που δεν θα δημιουργηθεί. Οι τιμές μοναδικές, τα προϊόντα απίστευτα πολλά, τα είδη τα οποία θα βρείτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Γι' αυτό κάντε μια βόλτα, ακόμα και αν δεν έχετε στο μυαλό σας κάτι. Ας πούμε, ρε παιδί μου, θέλω να αγοράσω μια τηλεόραση. Θα πάω στο Μαρούλη. Ωραία. Και να μην θέλεις να αγοράσεις, παίρνα μια βόλτα, άμα σε φέρει ο δρόμος, να δεις κάτι ωραία πράγματα που έχει η καλοκαιρινή κολεξιόν εδώ. Γιατί θα βρεις και πράγματα που δεν ξέρεις ότι υπάρχουν και που θα σου λύσουν τα χέρια στην καθημερινότητά σου. Παίρνω να σου περάσουν και μια ακτινογραφία εδώ τα παιδιά, να ξέρουν τις ανάγκες σου, να μπορούν στο μέλλον να σε βοηθήσουν για το οτιδήποτε. Έτσι κάνουμε εμείς στη Μήλε της Νάξου. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Πάω σε διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφω.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. 29/7/2026, ημέρα Τετάρτη σήμερα, με έσχεσε η εβδομάδα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Δεν έχω κάτι νεότερο για την φωτιά στην Πάρο. Η πληροφορία που έχω μέχρι στιγμής είναι αυτή που σας μετέφερα και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, έτσι μου λένε. Ας ελπίσουμε ότι θα τη σβήσουν σύντομα, θα την θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ναι, των εφημερίδων, παιδιά, να δούμε τι γράφουν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους. Ας ξεκινήσω με την Καθημερινή. Για να τσεκάρω, κεντρικό θέμα. Μάλιστα. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Φαντάζομαι τα παρακολουθήσατε και αυτά. Για να δω. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Τι δείχνει νέα έρευνα? Οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται τόσο να επενδύσουν στην τεχνολογία, όσο να βρουν ανθρώπους που θα την αξιοποιήσουν. Σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα της Manpower Group, κυβερνοασφάλεια, μηχανική μάθηση και τεχνολογία cloud οδηγούν, λέει, την κούρσα των νέων δεξιοτήτων. Η διεθνής εικόνα αντανακλά την πρόκληση για τη χώρα μας. Ζητούνται εξειδικευμένοι επαγγελματίες που θα καλύψουν τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας πλέον. Μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων στην Ιαπωνία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε εκεί την περιοχή. Δυστυχώς. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο να σας μεταφέρω τι γράφουν σήμερα τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Για να τσεκάρω λίγο ποιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας τα νέα. Για πάμε.
1: Αν η αγάπη έρθει στο κρεβάτι.
0: Μητσοτάκης ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες, γράφει το πρώτο σελίδο των νέων. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιέλαμβανε το μενού? Επιπλέον, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία, στο σημείο 0, στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου, εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν, ο κίνδυνος ενός παγκοσμίου πολέμου. Και τι είπαν ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Μάλιστα, στα νέα έχει και μία φωτογραφία, ένα χάρτη μάλλον, έτσι, με αυτό που σας μετέφερα πριν από λίγο, Κασπία θάλασσα, και το σημείο, τέλος πάντων, στο οποίο πραγματικά εφάπτονται τα δύο μέτωπα των πολέμων, της Ουκρανίας και του Ιράν. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Μιλούν στα νέα ο Μανώλης Μητσιάς, η Αγαθή Δημητρούκα και ο Στάθης ο Δρογώσης. Το ναυάγιο στη Ζάκυνθο θα επαναλειτουργήσει με εισιτήριο αυτή τη φορά. Έχουν ξοδευτεί και αρκετά χρήματα για να μπορέσει να γίνει έτσι μια τύπου επέκταση της παραλίας, για να μπορέσει να είναι εκεί το ναυάγιο. Τράβηξαν τη θάλασσα προς τα μέσα, με λίγα λόγια. Πάω στην απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονίση. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας? Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Σε βαρύ κλίμα και χωρίς υπογραφή συμφωνιών, η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα Γκουτέρες, την ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και

0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να δούμε, θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Ο πολιτισμός εάλλο, αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά από σύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χορούς και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Το αφήγημα της Λίνας Μενδώνη για τους μαρτυρικούς τόπους. Αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ΑΕ εταιρείας, αν δεν κάνω λάθος, η οποία θα διαχειρίζεται όλο το πολιτιστικό προϊόν της χώρας. Από αυτά που διάβασα, που πρόλαβα να διαβάσω χθες, συμπεραίνω αυτό και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αντιδρά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, επίσης, Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έφυγες γρήγορα, μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου, σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος.
0: Πάμε στο ριζοσπάστη τώρα. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Ελεύθερος τύπος και κλείνω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Αποκάλυψη από τον Ελεύθερο Τύπο, συγκριτικός πίνακας 2025-2026. Αυξήθηκαν σε 19 τομείς πρόνοιας και μειώθηκαν σε 17. Στις 24.527 ευρώ το μέσο βοήθημα από το δημόσιο. Μέχρι 97.463 ευρώ στο ΝΟΣΕ, 45.785 ευρώ στο ΝΟΤΕ, 50.693 ευρώ, 50.000 στη ΔΕΗ, 16.954 ευρώ για δικηγόρους, μειώσεις σε εκπαιδευτικούς, ασφαλισμένους νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κληρικούς. Επιπλέον διαβάζω στον Ελεύθερο Τύπο, Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδέντρα στους δημάρχους και Μητσοτάκης από τη Λέρο, ασφάλεια και σταθερότητα. Για ευημερία βλέπω την φωτογραφία εδώ από την Λέρο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο. Επιπλέον στον Ελεύθερο Τύπο, τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου.
1: Εξωτικό είναι το κλάμα ενός μωρού.
0: Επέστρεψε στην Ελλάδα η Εθνική Πόλο. Πρωταθλητές κόσμου. Αποθέωση λοιπόν για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Αυτά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αυτές τις ειδήσεις και κάποιες ακόμα θα τις δούμε ελάχιστα πιο αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Στον κόμ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνυοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά παλά.
0: Νικόλα, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Και σε καταπίνει πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σαν ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη.
0: Λοιπόν, ωραία. Αυτά που μας είπε ο Νίκος πριν από λίγο είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη. Έχουν, όπως είπαμε, εκενωθεί αρκετά χωριά, η Τρυπητή, Γλυφά, Πυρηγάκη, Άσπρο Χωριό, Αγγεριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Πάντως φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη η κατάσταση της εικόνας. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες και οι ειδικοί αρμόδιοι λένε ότι δεν εφησυχάζουμε. Προς Φάραγγα και Τρυπητή είναι το μέτωπο της φωτιάς. Άντε να δούμε, ας ελπίσουμε ότι μέχρι και το μεσημέρι θα έχει τεθεί υπό έλεγχο και θα είμαστε όλοι ήσυχοι. Μακάρι για να μην έχουμε χειρότερα, γιατί ξαναλέω, θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι από το μεσημέρι και μετά.

Εντάξει, περιττό να σας πω ότι γίνεται ένας χαμός στη Γαλλία και στην Ισπανία, παιδιά. Είναι ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία. Οι μεγαλύτερες από το 1949 και πλησιάζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 4.000 παραθεριστών από το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό στις ακτές του Ατλαντικού, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να επεκτείνονται εν μέσω ισχυρών ανέμων και νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περί το 1.030.000 στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από τον Μπορντό. Έχουν κάνει στάχτη 240 κατοικίες, έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η εκδήλωση νέας μεγάλης εστίας κοντά σε στρατόπεδο στο Camp de Soug, περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Μπορντό. Το στρατόπεδο φιλοξενεί το 13ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών Δραγώνων του Γαλλικού Στρατού και θεωρείται περιοχή υψηλού κινδύνου. Γιατί στο υπέδαφος του υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από δεκαετίες στρατιωτικών ασκήσεων. Αν πρίγκιπας είσαι κι εσύ, με πύργο και με στέμα. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το βασικό μέτωπο έχει προσωρινά σταθεροποιηθεί. Καταγράφηκαν όμως τουλάχιστον 14 αναζωπηρώσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηροί άνεμοι θα δυσκολέψουν σημαντικά το έργο των πυρομαχικών.

Εντάξει, είναι τραγικές οι εικόνες που παίρνουμε και από την Γαλλία και από την Ισπανία, δυστυχώς. Πολύ άσχημη η κατάσταση. Και αυτή η φωτιά, αυτές οι φωτιές μάλλον διαρκούν, ξεκίνησαν μέρες πριν, έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο τρομακτικό είναι αυτό που έχει συμβεί. Η Ισπανία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Μιλάμε τώρα για 60.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι φλόγες στην Ισπανία έχουν αποτεφρώσει περίπου 750.000-770.000 στρέμματα. Ο πρωθυπουργός της χώρας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, δήλωσε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί από σήμερα αναμένεται νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Συνολικά σε Γαλλία και Ισπανία έχουν αποτεφρωθεί σχεδόν 1,8 εκατομμύρια στρέμματα. Περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις εστίες τους. Σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η νοτιοδυτική Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, λοιπόν, να και η ευχάριστη εικόνα της ημέρας. Τι είναι αυτό που τρώτε τώρα εκεί στο καμάρι στην παραλία Γοργόνες μου? Τι είναι αυτά τα αφρά τα πραγματάκια, τι είναι αυτό? Τι έχει μέσα αυτό, πείτε μου τώρα. Έχει, βλέπω δύο ωραιότατα φραπεδάκια. Την πετσέτα την κίτρινη δεν βλέπω και ανησυχώ. Δεν πιστεύω να τη χάρισες πουθενά αλλού, να την έδωσες πουθενά αλλού, μαρουλίτσα. Και βλέπω και ένα πιατάκι το οποίο μέσα έχει τέσσερα αφράτα. Αυτά, τέλος πάντων, τι έχουν αυτά μέσα? Λέγε να πάω στο φούρνο, λέγω Γιάννη, σίγουρα θα έχει τέτοια.

Ωραία, πήρα φωτογραφία με την πετσέτα, είμαι ήσυχη τώρα. Και περιμένω απάντηση για το τι γέμιση έχουν αυτά μέσα, αν έχουν. Και γέμιση, ανθότυρο, μάλιστα, μάλιστα. Ακούτε, φούρνος Λαγογιάννη. Ανεβατά σκαλτσουνάκια με ανθότυρο μέσα. Και ανθότυρο έχουμε. Και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Τα φτιάχνουμε, δεν τα έχω. Νίκο, έχουμε τέτοια πράγματα στο φούρνο Λαγογιάννη.

Λοιπόν, μια χαρά τα λέει το Μιρελάκι εδώ, Μιρέλα Πάχου με το ομώνυμο τραγούδι, να και μια σερενάτα για την συνέχεια, ενώ εγώ θα σας ενημερώσω ότι αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία από 9, τα είπαμε και χθες, από 9 παραλίες, ελληνικές παραλίες, μετά από ευνηδιαστικούς ελέγχους. Η απόφαση αφορά παραλίες της Χίου και της Πάρου και δεν σχετίζεται με την ποιότητα των νερών. Για να δούμε τι λέει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. 9 ελληνικές ακτές αποσύρθηκαν από τον Εθνικό και Διεθνή Κατάλογο του Διεθνούς Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Γαλάζια Σημαία για το 2026. Έχασαν λοιπόν τη βράβευσή τους μετά από ελέγχους που διαπιστώθηκαν ότι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια του προγράμματος. Αυτό συνέβη είτε επειδή δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις. Μάλιστα, στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ, ασφάλεια λουωμένων επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση. Ποιες είναι οι ακτές, οι 9? Λιβάδια, ακτή Λιβάδια στο Δήμο Πάρου. Ακτή Λογαράς στο Δήμο Πάρου. Ακτή Μάρπισα, χρυσή ακτή, στο Δήμο Πάρου. Ακτή Πούντα στο Δήμο Πάρου. Ακτή Άγιος Εσίδωρος στον Δήμο Χίου, Αγία Παρασκευή στο Δήμο Χίου, ακτή Γιώσονας στο Δήμο Χίου, ακτή Δασκαλόπετρα επίσης στο Δήμο Χίου και τέλος ακτή Κοντάρι στο Δήμο Χίου. Πάρος και Χίος, δηλαδή 4 και 5 αντίστοιχα στα δύο νησιά παραλίες έχασαν τη γαλάζια σημαία. Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γαλάζια σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου, να θυμίσουμε. Τα μέλη λοιπόν της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχτεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού. Αυτό τώρα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για τις γαλάζιες σημαίες, εμένα μου κάνει και λίγο κάπως. Δηλαδή τώρα σου δίνουν γαλάζια σημαία εάν είχες, ας πούμε, ναυαγοσωστική κάλυψη την προηγούμενη χρονιά. Είναι λίγο κάπως τα κριτήρια. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά. Καλώ στην Πινελοπίτσα, καλημέρα και στην Πάτρα και στη φίλη μου τη Ρένα και στον Αποστόλη και στο φίλο μου το Θωμά

Λοιπόν, για να ξαναπάμε στην Πάρο, γιατί καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε όλοι σας ότι το σημαντικό θέμα σήμερα είναι αυτό. Είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, όπως σας είπα και πριν από λίγο. Ωστόσο, η πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή λόγω και της επικείμενης ενίσχυσης των ανέμων. Μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Αρτοπίος, ανέφερε ότι είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς. Ωστόσο, όπως τόνισε, όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, καθώς επίκειται ενίσχυση των ανέμων. Η Πάρος, να θυμίσω για μία ακόμα φορά, ότι σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο κ. Αρτοπίος είπε ότι επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, αλλά και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμα 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Επί της ουσίας, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, είπε ο κ. Αρτοπίος, αλλά υπάρχουν καπνοί και σε διάσπαρτα σημεία. Τώρα, για το τι έγινε το βράδυ στα Στάπα, το 112 ήχησε πολλές φορές, εκενώθηκαν περιοχές, χωριά. Η νύχτα ήταν δραματική για την Πάρο. Κρατάμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, βελτιωμένη. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι οι προσευχές πιάνουν. Και ας ελπίσουμε, είμαστε ήδη στα 25 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ας ελπίσουμε ότι μέχρι και τις 10 θα έχω να σας δώσω ακόμα περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις και ότι θα τεθεί εντελώς υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Πάρο.

Λοιπόν, στα τρία λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, να σας πω ότι με την επιστροφή μας εδώ, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα μιλήσουμε λίγο για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Σας τα είπα και πριν αυτά. Τα διαβάσαμε και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η είδηση, εντάξει, επικοινωνήθηκε περισσότερο από χθες. Ψηφίστηκε λοιπόν το νομοσχέδιο κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε αμέσως μετά το τραγούδι που ακούμε τώρα. Και εφόσον σας ενημερώσω, ή μάλλον σας ρωτήσω, αφού θα σας ενημερώσω εγώ για το που θα πάτε να ψωνίσετε για να φτιάξετε το φαγητό σας σήμερα, Τετάρτη σήμερα, τι τρώμε. Πάμε My Market, ψωνίζουμε τα καλύτερα προϊόντα, τα καλύτερα φρούτα, τα καλύτερα λαχανικά, τα καλύτερα κρέατα, τα καλύτερα τα πάντα για το σπίτι σας στις καλύτερες τιμές. Τώρα, επειδή είναι Τετάρτη, μια ομελέτα νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Εκεί στην Άντρο φτιάχνουν μια ομελέτα που τη λένε φρουτάλια. Βρίσκουν φρέσκα αυγουλάκια, εμείς έχουμε από την πτηνοτροφική Νάξου. Βρίσκουν ωραιότατα λουκάνικα, εμείς έχουμε, θα πάμε στο My Market, διότι έχουμε και δικά μας κρέατα, βλέπε Νάξο Σμιτ. Δεν ξέρω τι άλλο βάζουν μέσα, νομίζω. Α, πατάτες. Δεν βάζουν πατάτες μέσα στη φρουτάλια. Πατατούλες έχουμε εμείς εδώ, Νάξος είμαστε, δεν έχουμε πατάτες. Πά, πήγαινε στο My Market εκεί να βρεις πατάτες ωραίες, Ναξιώτικες. Και θα φτιάξεις μια ομελέτα το μεσημέρι, μια φρουτάλια που τη λένε στην Άνδρο. Κάτσε να δεις, στη Σαντορίνη το λένε. Σφουγγάτο, το θυμήθηκα. Εμείς εδώ το λέμε ομελέτα, ομελέτα, ναι, ναι. Και μια χαρά θα φάμε και το μεσημέρι. Το βράδυ θα πάμε στο Φραγκόσικο, στο Φιλότι που έχει και δροσιά. Εκεί κάτω από τα Πεύκα. Θα φάμε ένα, δύο, τρία από τα υπέροχα πιάτα που φτιάχνουν τα παιδιά, οι τρεις φίλοι εκεί που αποφάσισαν να φτιάξουν αυτόν τον υπέροχο χώρο. Και πρέπει να τα στηρίξουμε τα παιδιά, να σταθούμε δίπλα τους, γιατί έκαναν πολύ σπουδαία προσπάθεια. Και φυσικά πηγαίνουμε γιατί μας αρέσει. Μας αρέσει το περιβάλλον, μας αρέσει η ατμόσφαιρα, μας αρέσει η δροσιά, μας αρέσουν τα προϊόντα, χρησιμοποιούν δικά μας προϊόντα. Βάζουν και τις πινελιές τις αυτές τις όμορφες, τις ωραίες, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Φραγκόσικο λοιπόν το βράδυ στο Φιλότι. Το μεσημέρι ομελέτα με αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου Λουκάνικα από το My Market. Και ενδιάμεσα φούρνος Λαγογιάννη. Τι άλλο θέλετε ρε παιδιά? Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Α, ωραία, 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Και όπως σας είπα πριν από λίγο, για να δούμε λίγο τι είπε η κυρία Μενδώνη σε συνέχεια της ψήφισης κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Να υπενθυμίσω ότι υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Τι είπε λοιπόν η κυρία Μενδώνη? Πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα. Και η πολιτιστική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο. Τελεία και παύλα. Αντέδρασε λοιπόν η κυρία Μενδώνη στα έντονα, στις κατηγορίες κομμάτων της αντιπολίτευσης, που καταλόγησαν στην κυβέρνηση μία ακόμα προσπάθεια να παραδώσει σε ιδιώτες τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας. Συνέχισε η κυρία Μενδώνη: «Δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι σήμερα δοκιμάζεται η στοιχειώδης εντυμότητα και η ποιότητα του δημόσιου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Κάποιοι επέλεξαν και επιλέγουν να πλάθουν φαντασιώσεις προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, είτε επειδή δεν μελέτησαν επαρκώς το σχέδιο νόμου, είτε εσκεμμένα και φαύλα για ίδιον όφελος στήρου αντιπολιτευτικού χαρακτήρα». Και συμπλήρωσε: «Το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι», γιατί μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρεία, έτσι, η οποία θα διαχειρίζεται όλο αυτό. Λοιπόν, είπε η κυρία Μενδώνη ότι το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων. Η εταιρεία δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει σε εκποίηση. Είναι μια εταιρεία διαχείρισης που διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου. Αυτός ο οποίος έχει την ανώνυμη εταιρεία είναι το Υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΑΠ. Η εταιρεία εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, δεν διαχειρίζεται τα έσοδα, τα αποδίδει ακέραια στον ΟΔΑΠ για να περάσουν στη συνέχεια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τα αποδίδει ακέραια στον ΟΔΑΠ για να περάσουν στη συνέχεια στο Υπουργείο Πολιτισμού.

0: τοπικού αποθέματος του τόπου τους. Μην ανησυχείτε, είπε η κυρία Μενδώνη, δεν πρόκειται να υποστεί καμία ζημιά στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο. Διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο. Και ανέφερε ότι το Μουσείο Εναελίων Αρχαιοτήτων δεν το απέρριψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και θα αποδοθεί στο κοινό στην αρχή του 2027. Αυτά είπε η κυρία Μενδώνη. Άρα, μιλάμε για μια ΑΕ εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται ουσιαστικά την πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι το νέο νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε χθες για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάνουν λόγο για ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι έκτρωμα. Και με σύσσωμη την αντιπολίτευση απέναντι σε όλο αυτό προχώρησε η κυβέρνηση, από ό,τι λένε, ψηφίστηκε η παράδοση σε μια ανώνυμη παράδοση, κάνουν λόγο για παράδοση, σε μια ανώνυμη εταιρεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, των εσόδων από τη διαχείρισή της αλλά και τη χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής. Και αυτό, όπως αναφέρεται από την αντιπολίτευση, είναι η πορεία ουσιαστικά προς την ιδιωτικοποίηση. Είναι ένα ακόμα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των μνημείων. Μάλλον πρέπει να δούμε και τους όρους, έτσι, και τις λεπτομέρειες αυτού του νομοσχεδίου. Δηλαδή το πώς θα γίνεται η διαχείριση πλέον από αυτήν την ανώνυμη εταιρεία, για πόσα χρόνια.
1: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω.
0: Είναι τα ψηλά γραμματάκια που πρέπει να τα δούμε.
1: Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε.
0: Γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να διαχειριστεί την πολιτιστική μας κληρονομιά? Για ποιους λόγους πρέπει να ανατεθεί όλο αυτό σε μια ανώνυμη εταιρεία? Δεν ξέρω, παιδιά. Ήρεμα ρωτάω.

0: ζωή είναι μπροστά σου.
1: Εντάξει, μην ακούσω καμία λέξη υποστελέχωση τώρα και πάθω κανένα σοκ πάλι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο προσπαθώ να καταλάβω και ίσως θα υπάρχει μια, δεν ξέρω, μια απάντηση, μια λογική απάντηση. Κάποιος πρέπει να μας τη δώσει. Για ποιο λόγο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να διαχειριστεί την πολιτιστική μας κληρονομιά, τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους, από τα μνημεία μας, να επενδύσει όπως γινόταν μέχρι σήμερα και πρέπει όλο αυτό να ανατεθεί σε μια ανώνυμη εταιρεία. Κάτω από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπε η κυρία Μενδώνη, αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τους όρους, λίγο να δούμε λίγο τα επιμέρους, τα μέρη τέλος πάντων του νομοσχεδίου. Σαν βυθισμένες άκυρες επάνω στο κορμί. Αχ, Ειρήνο Παρασκευούλα, περίμενε τώρα, περιμένετε, περιμένετε, γιατί μας πήρε σήμερα το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός και ξεχάστηκα τελείως και δεν είπα καλημέρα στα πιτσιρίκια και θα με κυνηγάνε τα πιτσιρίκια και δεν θέλω εγώ να με κυνηγάνε τα πιτσιρίκια. Σε καμία μα καμία περίπτωση δεν θέλω να με κυνηγάνε τα πιτσιρίκια. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Να είναι καλά, άγιος άνθρωπος αυτή η Ειρήνο Παρασκευούλα. Άγιος, με έχει γλιτώσει ούτε μία φορά, ούτε δύο, ούτε πολλές φορές. Δημητράκη, καλημέρα, προλαβαίνω. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη, της Μαρίας. Στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης.
2: Οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
1: Ναι. Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη.
2: Βοηθάνε τη χελώνα.
1: Παναγία μου, τι πήγα να πάθω. Στις δύο Φλόρες, το Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες.
2: Και το σκιούρο να βρει αυτό που έχει χάσει.
1: Λαμπάδα θα σου ανάψω.

Το Ειρήνο Παρασκευούλα. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Σύρο. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη που κολυμπάνε στα ωραία νερά της Εύβοιας. Στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα, την Καλαναδιό της Άμμου, τη φιλενάδα μου, τη γειτόνισσά μου. Στη Φωτεινούλα από τις Εγκαρές, τη Ζωγράφο μας. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα που μαζεύει τα βουλάκια, τα αγνά και τα βάζει σε συσκευασίες για να έρθουν στο δικό μας το σπίτι να φτιάξουμε ωραίες ομελέτες. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και το Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι, το μικρό του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια που θα μου λείψουν φέτος, εκτός αν μπορέσετε να ξεκλέψετε λίγες μέρες να έρθετε. Της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη. Και στη Στεφανία, της Γαριφαλίτσας. Στο Δημήτρη και στον Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Στον Κωνσταντίνο το Μάνο και την Ευελίνα από τον Γέρακα. Είναι τώρα στην Πρέβεζα. Και στη Βασιλικούλα τη φιλενάδα τους. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη του Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Ουφ, λαχάνιασα. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη, το μικρό της οικογένειας Λαγογιάννη. Το Μιχάλη και το Θοδωρή Πόπο έχουν γίνει μαυροτσούκαλα εδώ τα δικά μας τα μικρά και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Πάνε για μπάνιο, παιδί μου, κάθε μέρα. Έχουν γίνει, σου λέω, μαυροτσούκαλα. Και στο Μελαχρινάκι, τη μικρή Νεραϊδούλα, τον Βουπού. Άντε με το καλό να τη βαφτίσουμε, να τη λέω με το ονοματάκι της. Να ακούει κιόλας, να κάνει γελάκια κι άλλα. Πολλά γελάκια. Ήδη γελάει, ήδη γελάει. Πας, την πειράζεις. Στην αρχή την νευριάζεται, τσαντίζεται. Σου λέει, φύγε από εδώ, κοιμάμαι. Μετά από λίγο σκάει ένα χαμόγελο. Δεν έχουμε δόντια ακόμα, όχι. Αυτά τα όμορφα. Θα αρχίσει και αυτό να μιλάει, θα μου λέει καλημέλα, όπως μου λέγει η Ειρηνούλα. Ναι. Ειρήνο Παρασκευούλα, θα σου ανάψω λαμπάδα. Δηλαδή θα αυτό, μπράβο. Μπράβο, αυτό είναι, παιδί μου. Έχω ζητήσει βοήθεια, Ειρήνο Παρασκευούλα, τυπικότατη.

κάτσε γιατί δεν έχω δει και τα μηνύματα σήμερα όλα. Εδώ έχουμε Viber, έχουμε Instagram, έχουμε και τι δεν έχουμε. Για καθίστε λίγο ρε παιδιά, για καθίστε λοιπόν. Τσεκάρω και λέω, νάτος ο φίλος μου ο Δημήτρης φτιάχνεις καφεδάκι. Λεμόνια, ωραία, έχουμε λεμόνια, μυρωδάτα, μυρωδάτα από λεμονιά, ωραιότατη της γειτονιάς μας. Καλό στο φίλο μου το Δημήτρη, τι καφεδάκι, ελληνικό. Καλημέρα στην Κατερίνα και στην Ειρήνη, μεροβιγλιανές και μεροβιγλιανοί ενωθείτε. Καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Ναι, υπάρος. Όλοι λυπόμαστε. Κατερίνα μου, άστα, άστα. Να. Λοιπόν, για να τσεκάρω όμως την κατάσταση στην Πάρο, για να τσεκάρω. Ο Νίκος δεν μου έχει δώσει ακόμα κάποια πληροφορία, άρα μένουμε σε αυτό, υποθέτω, ότι... Για να δω, ναι, κοιτάξτε, έχει φύγει από πρώτη είδηση η Πάρος, αυτό είναι σημαντικό. Είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς, επιχειρούν, εννοείται συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί και από, από αέρος και οι πυροσβέστες μας. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, η εικόνα της πυρκαγιάς. Okay, ας ελπίσουμε ότι το μεσημέρι που θα έρθουμε θα έχουν σβήσει την φωτιά και θα είναι πολύ καλύτερα τα

0: αυτά τα σπουδαία λοιπόν από την αγάπη που μόνο κοιτά μπροστά και δεν είναι καμιά φορά πάντα η αγάπη κοιτά μπροστά, παιδιά, να τα λέμε και αυτά, γιατί χωρίς αγάπη στη ζωή μας, χωρίς αγάπη δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, και μια πολύ ωραία φωτογραφία βλέπω μπροστά μου με... Τι είναι αυτό, Αντιλιακή, ε? Αντιλιακή, μπράβο, συγχαρητήρια. Αντιλιακή φοράμε ούτως ή άλλως κάθε μέρα. Καφεδάκι, ο οποίος είναι μισοτελειωμένος, μπορώ από τη φωτογραφία που έχω μπροστά μου να διαβάσω και το φλιτζάνι. Δρόμο βλέπω, δρόμο. Και μάλιστα θα πάρετε κατεύθυνση προς τα βόρεια. Ναι, βέβαια. Και θα πάτε σε ένα σπίτι που κάποιο πλάσμα θα σας χαμογελάσει και εσείς θα... Να μην το πω στον αέρα, πάνω σας, από τη χαρά σας. Αυτό. Και παραδίπλα βλέπω ένα μπολάκι, το οποίο είναι άδειο, είχε κάτι μέσα το οποίο εφαγώθη. Τι το αυτό, στη φωτογραφία που πήρα, ε, πες. Και δύο βασιλικάκια όμορφα. Ωραίες εικόνες μου στέλνετε το πρωί, μπράβο.
1: Στο μανούλι δεξιά.
0: Ναι, σε τρία τέρμενα λέει θα πάρετε δρόμο προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Τρία τέρμενα εννοώ τρία λεπτά, σε τρεις ώρες. Μα. Σε τρία λεπτά σας βλέπω.
1: Δεν το ξέρω ρε γάμο το, μήπως έχει κανένα γράμμα.

0: ρωτάω που πηγαίνει.
1: Αυγά είχε μέσα τον μπολ. Ναι, κάτσε να το τσεκάρω πάλι. Τι αυγά ήταν αυτά, έτσι αυτά τα. Τα κάνει νιανιά και τα τρώτε. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα αυτό.

0: μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
1: Ωραία, σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Έχει φύγει από πρώτη είδηση η Πάρος. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς γράφουν όλοι. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς μου λένε και οι φίλοι μας από την Πάρο. Okay, εντάξει, αλλά η πυροσβεστική σε επιφυλακή ούτως ή άλλως εννοείται. Είμαι μέσα, παιδί μου. Άμα λέω εγώ το φλιτζάνι, είμαι μέσα. Σε 3 δεκάλεπτα θα αναχωρήσουν για βόρεια.

0: νησί.
1: Γιατί να φύγεις από το νησί, παιδί μου, πού να πας, δηλαδή, να φύγεις από το νησί, πού να πας και τι να κάνεις. Πάμε καλά τώρα, είσαι στο νησί και θα φύγεις από το νησί. Εδώ λέμε πώς και πώς να γυρίσουμε στο νησί όταν φεύγουμε. Πάτε καλά, τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι σοβαρά. Όχι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Α, μάλιστα. Εντάξει, τώρα 6 λεπτάκια μας έχουν μείνει. Το refresh μου θα το κάνω γενικότερα για να δω λιγάκι. Εντάξει, για τα δικά μας τώρα θα τα πούμε το μεσημέρι. Εδώ τα της Νάξου, των μικρών Κυκλάδων και όλα αυτά θα τα πούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο. Στη μία, ξέρετε. Πολύ λόγο συνεχίζει να γίνεται για το φωνικό στη Σύρο. Πολύ λόγο και πολλά, έτσι, πολλές οι πληροφορίες που έχουν έτσι επικοινωνηθεί. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα, παιδιά. Περιμένουμε να ακούσουμε το πόρισμα της δικαιοσύνης, βεβαίως, και να δούμε τι ακριβώς συνέβη με την κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού με κόστος όσο ένας ηλιακός θερμοσύφωνας. Ορίστε, βάζεις, κοτσάρεις ένα φωτοβολταϊκό εκεί στο μπαλκόνι σου και έχεις φθηνότερο ρεύμα, αυτά τέλος πάντων. Plug-in τα λένε αυτά. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές απαιτήσεις, αλλά υπάρχουν και ωφέλη για τους καταναλωτές.
2: Και τα MP3 κάνανε φάση. Έχουμε μπει στο ρελαντί και τις κασέτες μας ξεχάσει.
1: Α, υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο για με την Ιταλίδα στο κουφονίσι. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Καλά, δεν έλεγα 6 νούμερα χθες που συζητάγαμε για τα κουφονίσια με τον Νικόδημο. Τα κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων προορισμών για διακοπές και συνήθως από τα τέλη Ιουλίου και ολόκληρο τον Αύγουστο είναι ασφικτικά γεμάτα. Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις, καθώς σε μία από τις διασημότερες παραλίες του Άνω Κουφονισίου, την Ιταλίδα, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού. Σε κάποια σημεία, μάλιστα, φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα. Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, η αλήθεια είναι. Εκατοντάδες είναι τα σχόλια στο σχετικό βίντεο και πολλοί σημειώνουν πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε λίγα χρόνια. Καθώς αρκετοί γράφουν πότε επισκέφτηκαν τα κουφονίσια και πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που είχαν από το νησί. Κουράστηκα και που το είδα, πρέπει να πάρουν μέτρα. Όλη η Αθήνα είναι εκεί, είναι κάποια από τα σχόλια στο εν λόγω βίντεο. Και έρχομαι λοιπόν να επαναλάβω αυτό που. Δεν το είχα δει αυτό το βίντεο, δεν είχε κυκλοφόρηση χθες. Αυτό που έλεγα χθες το μεσημέρι που συζητούσαμε εδώ με τον Νικόδημο Τολιανό. Κρατάνε τις αποφασίστηκε και πολύ καλά έκαναν από τα κουφονίσια και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να κρατήσουν τις παραλίες απάτητες. Αντιδρούν σε κάποιες λογικές, τέλος πάντων κάποιες κινήσεις για πλωτές, καντίνες, για αυτό. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει. Ωραία. Λοιπόν. Πρέπει όμως να γίνει και μια συζήτηση, κατά την άποψή μου, στο κουφονίσι, για τη φέρουσα ικανότητα. Είναι ένα μικρό νησάκι, μικρές Κυκλάδες, το οποίο, από ό,τι ακούω και οι κουφονισιώτες αυτό θέλουν να το κρατήσουν αυθεντικό. Πρέπει όμως να γίνει λόγος και για τη φέρουσα ικανότητα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος προτιμά τα κουφονίσια και σου λέει θα πάω στα κουφονίσια να περάσω το καλοκαίρι μου. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο κόσμο όμως μπορεί να σηκώσει αυτό το νησί. Γιατί άκουσα τις προάλλες ότι τα κουφονίσια, διάβασα μάλλον, ότι τα κουφονίσια είναι η εναλλακτική της Μυκόνου. Και κάπως μου ακούστηκε αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Άρα η κουβέντα που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει αμέσως μετά από αυτό το καλοκαίρι είναι τι είναι αυτό που θέλουν οι κουφονισιώτες πρώτα και πάνω απ' όλα για το νησί τους. Γιατί αν θέλουν αυτό, και είπα ο Πάσο. Αν όμως δεν επιθυμούν αυτό, δηλαδή τον τόσο πολύ κόσμο και αυτά τα σχόλια που βλέπουμε τώρα στο διαδίκτυο κτλ. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Άμεσα από το επόμενο καλοκαίρι. Δεν ξέρω ρε παιδιά, έχω αρχίσει να ψηλώ ανησυχώ.

έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Φίλιππος Φόρτο μας στο διαδίκτυο ότι βλέπω τώρα προφανώς έχουμε πάρει και δελτίο τύπου, δεν έχω δει τα email μου. Η κυβέρνηση λέει προχωρά μέσα σε δύο καθοριστικές παρεμβάσεις που αφορούν τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τους άοκνους αιρετούς που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή δίπλα στους πολίτες, δίνοντας τη μάχη με τα προβλήματα και τις ανάγκες κάθε νησιού και κάθε τοπικής κοινωνίας. Με τις νέες ρυθμίσεις ενισχύεται η μηνιαία αποζημίωσή τους μέσα από, ένα δικαιότερο πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κοινότητας. Και θεσπίζεται υποχρεωτικά η πάγια προκαταβολή για όλες τις κοινότητες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οι καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα αναγνώρισης του έργου των προέδρων των κοινοτήτων, οι οποίοι με περιορισμένα μέσα αλλά με αίσθημα ευθύνης κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, παραμένει αναγκαία η επίλυση του ζητήματος της φορολόγησης των εξόδων παράστασης, ώστε η ενίσχυση που παρέχεται να αποδίδεται στο σύνολό της στους δικαιούχους. Η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκινά από την ενδυνάμωση των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά κοντά στον πολίτη, καταλήγει ο κύριος Φόρτο μας στην ανάρτησή του. Θεσπίζεται υποχρεωτικά η πάγια προκαταβολή για όλες τις κοινότητες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οι καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Στέκομαι σε αυτό, γιατί εδώ και χρόνια φωνάζω και λέω ότι θα έπρεπε οι κοινότητες να μπορούν να διαχειρίζονται χρήματα. Λοιπόν, κλείνω. Παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Σας ευχαριστώ θερμά, γιατί και σήμερα ήσασταν όντως, εντάξει δεν το συζητάω, καταπληκτικοί. Ειρήνο Παρασκευούλα μου, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά με έσωσες. Ανανεώνω για αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι και εύχομαι μόνο με καλές ειδήσεις. Εύχομαι το μεσημέρι να σας πούμε ότι τέλος, τελειώσαμε με τη φωτιά απέναντι, ότι είναι υπό έλεγχο και ότι τώρα γίνεται μόνο επίβλεψη, για να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Μακάρι. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Να προσέχετε πολύ και να μην ξεχνάτε χαμογελάκι, παρακαλώ. Γεια σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα τους 101,3 FM από το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το υγειοπελαγητικό ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε εδώ από τον ομφαλό της γης, από το ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας για ολόκληρη την οικουμένη. Αιγαίο πελαγητικές καλημέρες για Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Οκεανία. Καλημέρα στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στους φίλους μας στο Johannesburg. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και το Radio Γαλαξίας και το Radio Σπάρτη που μας αναμεταδίδουν αυτή την ώρα στη μακρινή Αυστραλία. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS και τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριανταφυλλό, δροσερές τριανταφυλλένιες καλημέρες. Σας ευχόμαστε ένα δροσερό τριανταφυλλένιο καλημέρα Κυκλάδες. Να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην Κέα στις 6 και 21 πρώτα λεπτά και θα δύσει, κυρίες και κύριοι, στην Ανάφη στις 8 και 31 πρώτα λεπτά. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Θυμίζουμε ότι και η ΚΕΑ και η ΑΝΑΦΗ και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Καλλινίκου και Θεοδότης Μαρτύρων διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας.
1: Γυναίκα με τα γαλάζια σύνορα σε κρύψε στο φουστάνι της η μαραμένη κοπέλα.
0: Εκπομπή μας Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε έπιπλα κουζίνας και φυσικά ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χθες η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 34 βαθμούς Κελσίου. 34 αναμένεται να έχουμε και σήμερα εδώ στις Κυκλάδες μας. Καλοκαίρι 2026, Ιούλιος 2026 με Τριανταφυλλό Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Να ευχαριστήσουμε την καλή μου γυναίκα για τον υπέροχο πρωινό καφέ που μας έφτιαξε. Ένας υπέροχος πρωινός καφές που πραγματικά μυρίζει και το στούντιο και ο προθάλαμος έξοδο από το στούντιο, πρωινό καφέ. Ελάτε και αυτό το πρωινό λοιπόν μαζί να απολαύσουμε το πρωινό μας καφεδάκι. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμούπολη Σύρου στέλνει ερμοπολίτικες καλημέρες. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου τινιακές καλημέρες από τη χώρα της Τίνου μας. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου μας και καλό πρωινό από την Ίω μας.

έχουμε και τη μεγάλη πυρκαγιά εδώ απέναντι από το νησί μας, από την Άξο μας, στην Πάρο, κυρίες και κύριοι. Ήχησε το 112 στα κινητά μας και εδώ στην Άξο μας και στη Σύρο μας και φυσικά στο νησί της Πάρου μας.

Πούμε λοιπόν ότι πρώτο θέμα σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, η φωτιά στην Πάρο. Σήμερα τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς προς την Τρυπητή, ενώ ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή της Φράγκας. Στην περιοχή από τη Μασίπα να πνέουν άνεμοι 4-5. Νέο μήνυμα μέσω του 112. Καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς το Δρύο. Να πούμε ότι κάποιες ώρες πριν είχε σταλεί επίσης μήνυμα στους κατοίκους της Αγκεριάς με οδηγία να κινηθούν προς την παραλία της Αλικής. Είχαν προηγηθεί οι προληπτικές απομακρύνσεις 5 ακόμα περιοχών κατά τη διάρκεια της θεσινής μέρας. Οι επίγειες δυνάμεις από τη Μασίπαν από το Δήμο της Πάρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά και πλέον επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντου της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Στο νησί της Πάρου μας βρίσκονται και δυνάμεις πυροσβεστικές τόσο από τη Σύρο όσο και από την Άξο και από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση, σύμφωνα με το Δήμο Πάρου, συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ το συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο Δήμαρχος της Πάρου Κώστας Μπιζάς προχώρησε μέσω διαδικτύου σε έναν απολογισμό της επιχείρησης. Η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά, αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καπή, συνεχίζεται αδιάκοπα. Χθες, από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν με όλες τους τις δυνάμεις για τον περιορισμό του πύρινου μετόπου που κινήθηκε προς την περιοχή Καμάρι. Στη διάρκεια της ημέρας επιχείρησαν 14 εναέρια μέσα, ενώ στο νησί έφτασαν επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες από το λιμάνι του Πειραιά και τα γειτονικά νησιά για να ενισχύσουν στην προσπάθεια. Με το πρώτο φως της ημέρας οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και από αέρος. Στην Πάρο να πούμε ότι βρίσκονται ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος και ο περιφερειακός διευθυντής πυροσβεστικής Νότιου Αιγαίου, οι οποίοι συντονίζουν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς αναφέρει: «Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη και τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους όσοι δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη. Τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, τους υπαλλήλους και τους αιρετούς του Δήμου Πάρου και της ΔΕΙΑΠ, τις αστυνομικές και λιμενικές δυνάμεις, τα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης Κυκλάδων, την εθελοντική ομάδα Πάρου, τους οδηγούς φορτηγών και μηχανημάτων έργου, τα μέλη του κυνηγετικού συλλόγου καθώς και όλους τους εθελοντές και τους πολίτες μας που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πέτοπο υποστηρίζοντας με αυταπάρνηση το έργο της πυροσβεστικής. Παρακαλώ», συνεχίζει ο Κώστας Μπιζάς, «όλους τους συμπολίτες μας να συνεχίσουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τις πληγήσεις περιοχές και να επιδεικνύουν ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Η Πάρος», συνεχίζει ο Κώστας Μπιζάς, «απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στις δύσκολες στιγμές είναι ενωμένη, δυνατή και αλληλέγγυα.

0: Θεός.
1: Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Σέριφο η διάρρηξη και βεβήλωση του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας στην κάτω χώρα. Οι δράστες μπήκαν στο ναό και προκάλεσαν ζημιές στο εσωτερικό του, κάνοντας καταστροφές και στο Ιερό και στην Αγία Τράπεζα. Ο πατέρας Δανιήλ με ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι οι δράστες αφαίρεσαν όλα τα τάματα από την εικόνα της Ευαγγελίστριας, η οποία βρίσκεται στο τέμπλο, καθώς και τα χρήματα από το παγκάρι. Άνοιξαν οι κλέφτες την Ευαγγελίστρια και ληστέψανε όλα τα τάματα της εικόνας που βρίσκεται στο τέμπλο και όλα τα χρήματα του παγκαριού, προκαλώντας ζημιές στην εκκλησία, ανέφερε. Να πούμε ότι στη Σέριφο έφτασε κλιμάκιο της αστυνομίας από τη Μήλο προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, να συλλέξει αποτυπώματα και να αναζητήσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των υπευθύνων. Το βαθύ πόνο των κατοίκων εξέφρασε με ανάρτησή της η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου, Κατερίνα Ρώτα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συμπαράστασης στον πατέρα Δανιήλ. Πατέρα Δανιήλ, δεν είστε μόνος, όλο το νησί είναι δίπλα σας.

φίλος ο κρατής από την Πάρο, κύριε Τριανταφυλλίδη, μεγάλη φωτιά, ακόμα καίει, μου λέει, φοβόμαστε τώρα που θα δυναμώσουν οι άνεμοι. Πραγματικά καταστροφή εδώ στην Πάρο. Το θέμα είναι ότι λειτουργήσε για πρώτη φορά ο κρατικός μηχανισμός. Νιώσαμε, μου λέει, το κράτος ότι είναι δίπλα μας. Νιώσαμε την πυροσβεστική. Νιώσαμε τους ανθρώπους του Δήμου. Αυτή την ώρα μας ενδιαφέρει εδώ στην Πάρο να σβήσει η φωτιά.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στην Πάρο, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklaveslive.gr έχουν συνεχές ρεπορτάζ. Η καλή φίλη ανταποκρίτρια και ο φίλος ανταποκριτής συνεργάτης του kiklaveslive.gr και οι δυο τους στα πύρινα μέτωπα. Το kiklaveslive.gr κοντά στην αυτοδιοίκηση και κοντά στον Μπαριανό λαό, κυρίες και κύριοι.

από την πρώτη στιγμή σε μνή 30 Φιλίδου και το kiklaleslive.gr. Οι δύο συνεργάτες του kiklaleslive.gr στην Πάρο, στη μάχη της ενημέρωσης. kiklaleslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τώρα και με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των Κυκλάδων. Το kiklaleslive.gr, στα μέτωπα της φωτιάς στην Πάρο. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklaleslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kiklaleslive.gr, το site αμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikiklaleslive.gr. Πάμε να δούμε τι γράφει το kiklaleslive.gr. Πρώτο θέμα, η μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Λοιπόν, το kiklaleslive.gr, στα μέτωπα της φωτιάς. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklaleslive.gr. Καλύτερη παρουσιάζεται σήμερα το πρωί της Τετάρτης η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς στο πεδίο παραμένουν διάσπαρτες εστίες και καπνίζοντα σημεία, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, για την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιος οικισμός, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν εντατικά τις επιχειρήσεις ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή νέα εξάπλωση του μετόπου. Στη μάχη με τις φλόγες, λέει το kiklaleslive.gr, συμμετέχουν 86 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα, ενώ συνδράμουν εν αέρια μέσα μηχανήματα, έργα και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τις πρωινές ώρες, η πυρκαγιά κινούνταν προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, με το ένα μέτωπο προς την περιοχή του Φάραγγα και το δεύτερο προς την Τρυπητή. Η πορεία προς το Φάραγγα εκτιμάται ως πιο ευνοϊκή, καθώς οδηγεί προς τη θάλασσα. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πληροφορίες από τους δύο συνεργάτες ανταποκριτές του kiklaleslive.gr στην Πάρο, που είναι στα μέτωπα της φωτιάς, για ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή της Αγκεριάς. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι και επισκέπτες από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργά και Άσπρο Χωριό, Αγκεριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Οι εκενώσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από διαδοχικά μηνύματα του 112, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές αντιμετώπισαν δυσκολίες, καθώς κάτοικοι δεν επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ζώα τους. Οι τοπικές αρχές μέσω του kiklaleslive.gr απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στον περιφερειακό δρόμο Αγκεριάς Άσπρο Χωριό, ώστε να παραμένει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Η Πάρος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ η αναμενόμενη ενίσχυση των ανέμων διατηρεί τις δυνάμεις σε αυξημένη επιφυλακή. Και οι δύο συνεργάτες ανταποκριτές του kiklaleslive.gr στην Πάρο βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς.

0: Γιατί...
1: Φωτιά λοιπόν στην Πάρο, ολονύκτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Το kiklaveslive.gr στη μάχη στα μέτωπα της φωτιάς. Άλλα θέματα, Σύρος σε κατοίκον περιορισμό, 41 χρόνος μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Σε κατοίκον περιορισμό, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τίθεται ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση για την ποινική του μεταχείριση. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο συνήγορος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής, διευκρινίζοντας ότι προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της αποφυλάκησης του 41χρονου με την επιβολή περιοριστικών όρων. Αντίθετα, η εισαγγελέας πρότεινε την προσωρινή του κράτηση. Καθώς οι δύο δικαστικοί λειτουργοί δεν κατέληξαν σε κοινή απόφαση, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, το οποίο θα κρίνει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα θεθεί ελεύθερος με όρους. Μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό.
0: Είμαστε της λησμονιάς, ακούω χαμένος, σαν ζαλισμένος.
1: Τώρα, η σύζυγος του 41χρονου αφέθηκε ελεύθερη. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 39χρονη σύντροφος του 41χρονου κατηγορουμένου, λέει η Σεμνή, για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμές πληροφορίες, η 39χρονη θα πρέπει να εμφανίζεται την πρώτη μέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Κατοίκον περιορισμό για τον 41χρονο και για τη σύζυγό του, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους κάθε πρώτη του μήνα να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα στη Σύρο. Το kiklaveslive.gr παρακολουθεί και αυτό το θέμα. Άλλα θέματα, Γιάννης Βρούτσης, 3 χρόνια στο τιμόνι του αθλητισμού. 3 χρόνια, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, συμπληρώνονται από τη μέρα που ο βουλευτής μας, ο Γιάννης Βρούτσης, ανέλαβε την ευθύνη του αθλητισμού έπειτα από την απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 28 Ιουλίου 2023. Με αφορμή τη συμπλήρωση της τριετίας, ο Υπουργός Αθλητισμού προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό του έργου του, αναφερόμενος στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και τους βασικούς στόχους της επόμενης περίοδου. 3 χρόνια λοιπόν Υπουργός Αθλητισμού ο Γιάννης Βρούτσης. Μπαίνετε στο kiklaveslive.gr και διαβάζετε τον απολογισμό του Γιάννη Βρούτση. Τα 3 χρόνια τι έχει κάνει που είναι Υπουργός Αθλητισμού, που είναι στο τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού. kiklaveslive.gr, το δικό σου site, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου, το site που ελέγχει την εξουσία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

μέρη. Η ώρα είναι 10.30, χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης κλιματιστικά. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξωτερικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Νάξο μας, φτηνό και καλό, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η οποία ανησυχεί για το νησί της, για την Πάρο, όπως όλοι ανησυχούμε για την Πάρο μας με τη φωτιά. Στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο μαζί μας η καλή μας κόρη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλένιες, καλημέρες, και ας ελπίσουμε να σβήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται η φωτιά στην Πάρο. Πρώτο θέμα λοιπόν εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες, η φωτιά στην Πάρο.

ενημερώνει σε μνή Τριανταφυλλίδου, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς, παραμένουν όμως διάσπαρτες αιστείες και φόβοι λόγω των ανέμων. Χωρίς άμεση απειλή για οικισμούς ή πυρκαγιά, ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τη δεύτερη μέρα. Το kiklades.live.gr βρίσκεται στα πύρινα μέτωπα. Αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία από τέσσερις παραλίες της Πάρου. Η απόφαση ελήφθη μετά από ευνηδιαστικούς ελέγχους και αφορά ελλείψεις στην οργάνωση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μια καλημέρα από Λεύκες, καλημέρα μου λέει στην Αργυρούλα, τη σύζυγό σου, καλημέρα μου λέει και στην κόρη σου, και ευχαριστούμε το kiklades.live.gr που από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς είναι στα μέτωπα της φωτιάς. Τι να πούμε. Πρώτο θέμα σήμερα στη ραδιοφωνία Κεκλάδων και στο καλημέρα Κεκλάδες, στο kiklades.live.gr στα μέτωπα της φωτιάς, με τους δύο συνεργάτες του site στην Πάρο μας. Η Αγία Φασκούλα από Μύκονο μας στέλνει μυκονιάτικες καλημέρες. Μια καλημέρα από την πανέμορφη Άνδρο, ανδριώτικες καλημέρες. Χαμός από τηλεφωνήματα, γίνεται ένας χαμός κυρίες και κύριοι, καθημερινά. Και να ευχαριστώ και εγώ και η γυναίκα μου και η κόρη μου σε όλο τον κόσμο που όχι απλά μας ακούτε, αλλά συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας από Μήλο, μια καλημέρα από Σύφνο, καλό πρωινό.

ευχαριστήσουμε μια φίλη από Σύφνο, στέλνει τις καλημέρες της. Καλό πρωινό από την Ίω, μια καλημέρα από τη Φολέγανδρο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλα τα κεκλαδονήσια μας. Όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος, μην το ξεχνάτε αυτό. Πανέμορφη αξά μας, μια καλημέρα να στείλουμε στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Μια καλημέρα να στείλουμε σε όλους εσάς.

αναμένεται σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί 6 νησιά του Αιγαίου συνοδευόμενος από τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στα νησιά με στρατιωτικό ελικόπτερο, ενώ στη Σύρο αναμένεται περίπου στις 6.30 το απόγευμα, όπου το στρατιωτικό ελικόπτερο θα προσγειωθεί απευθείας στην προκεχωρημένη ναυτική βάση των Αγκαθοπών στην περιοχή της Ποσειδονίας. Σκοπός της επίσκεψης του Νίκου Δένδια είναι ο προγραμματισμός για τη δημιουργία βάσεως συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών, γνωστά και ως drones, σε έκταση που ανήκει στη ναυτική βάση του νησιού. Όπως προκύπτει, η παραπάνω εξέλιξη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης θέλει να ενημερωθεί διαζώσει στη Σύρο.

0: όλα μου φταίνε.
1: Μια ματιά στα αθλητικά μας στην αθλητική ενημέρωση. Με τον Μάγερ έκανε τον Πάμο Νάσος Ηλιόπουλος. Τον έντυσε στα κυτρινόμαυρα, κυρίες και κύριοι. Και μένουμε στις ειδήσεις από την ΑΕΚ, στο κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ. Χαμένη ευκαιρία για την Ένωση να μπει στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-off. Η Δύναμο Ζάγκρεπ δεν έκανε το δώρο στην Ένωση, αφού η Τούν έχασε μέσα από τα χέρια της μια δική της πρόκριση μέσα στην Κροατία. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ανοσάρα μας να μπει ως ισχυρή στην κλήρωση για τα play-off του Champions League. Η Ένωση και ο Μάριος Ηλιόπουλος περίμεναν αποκλεισμό της Δύναμο Ζάγκρεπ από την Τούν στον επαναληπτικό του Μάξιμιρ, πρώτο μάτς 1-1, και για 67 λεπτά όλα πήγαιναν κατευχήν για τους ενωσίτες. Οι Ελβετοί είχαν προηγηθεί με 2-0. Τελικά όμως πήραν την νίκη 3-2 και δυστυχώς η ΑΕΚΑΡΑ μας, η Ένωσή μας, ο δικέφαλος του Νότου μας δεν θα μπει στους ισχυρούς. Δεν πειράζει. Μένουμε όμως στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σας έχουμε πολύ ΑΕΚ σήμερα. Τέλειωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η μεταγραφική βόμβα της Ένωσης θα ανακοινωθεί σήμερα. Ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΑΕΚ θεωρείται πλέον ο Λόβρο Μάγερ, καθώς ο Κροάτης Χαφ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με το δικέφαλο του Νότου. Ο Μάγερ αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ και πρόκειται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΠΑΕ ΑΕΚ, καθώς το ποσό αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
2: Άγρια, σαν αμέρι,
1: σαν φίλος αγγής, πάμε πάλι να πάρουμε το πρωτάθλημα και θέλουμε μεγάλη πορεία, μου λέει, στην Ευρώπη. Μπράβο στο Μάριο.

0: Στη Νέα Φιλαδέλφεια πάμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και στο Ρέντι. Σοβαρό το ενδιαφέρον της ΠΑΕ Ολυμπιακός για Θανανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ, παράλληλα με τις συζητήσεις με τη River Plate για την παραχώρηση του Φρατσίσκο Ορτέγκα, και έχει ήδη κάνει επαφές για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν της Ρώμα. Πληροφορίες που προέκυψαν αναφορικά με την πιθανότητα ο Μαροκινός αριστερός μπακ να είναι στόχος του Ολυμπιακού είναι απολύτως αλήθινες. Μακάρι να δούμε τον Ανάς Σαλάχ Εντίν με το δάφνο στεφανωμένο και την τιμημένη ερυθρόλευκη φανέλα. Στόχος του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι μεγάλες μεταγραφές.
1: Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά.
0: Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στον Ολυμπιακό, επήλθε συμφωνία του Ολυμπιακού και της Αρλελουά για την

0: Και μένουμε πάλι στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του Γκουστάβο Σά και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να περιμένουν οι ερυθρόλευκοι από τον Πορτογάλο μέσο. Πάει ο Ολυμπιακός. Βρίσκεται στη μέση της μεταγραφικής του ενίσχυσης και ετοιμάζεται για πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Γκουστάβο Σά, 21 ετών, 1,89, είναι η περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει για τη θέση 10. Και είπα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή.
1: Τώρα το πλοίο έχει σαρμάρει κάπου τα μάτια στεριά.
0: Φίλος ακροατής, αν αληθεύει για μου και ντί και ΑΕΚ. Τι να σας πω, εντάξει, και ο Νάσος Ηλιόπουλος ρίχνει πολύ χρήμα, εντάξει, δεν είναι Βαγγέλας. Ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο κύριος Καρυπίδης, αποφασισμένος να ρίξει και αυτός χρήμα για να κάνει μεγάλη πορεία ο Άρης Θεσσαλονίκης. Και από τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη κατεβαίνουμε στον Πειραιά. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Πάξη με 2-1 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στην Ουγγαρία. Σε περίπτωση που το Τριφύλι καταφέρει να αποκλείσει αύριο τους Ούγγρους στην Αθήνα, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948, η οποία χθες απέκλεισε στα πέναλτι της Σπάρτακ Τερνάβα. Το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάξη θα διεξαχθεί αύριο 5η 37 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών. Αν η ομάδα του Jacob Nistrum και του Ανδρέα Τετέι πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο, οι αναμετρήσεις με τους Βούλγαρους θα διεξαχθούν στις 6 και 13

0: μαύρα μα.
1: Η Τσέσεκα 1948 έχει έδρα το Μπίστριτσα Στάδιουμ 4.000 θέσεων στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας. Η ίδρυσή της προέκυψε από τη διάσπαση της θρηλυκής Τσέσεκα Σόφιας, η οποία το 15 χρεοκόπησε και αποβλήθηκε από τις κορυφαίες κατηγορίες της χώρας. Για να διατηρηθεί η ομάδα σε υψηλό επίπεδο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, ιδρύθηκε μια νέα ομάδα, η Τσέσεκα 1948, η οποία κράτησε στην ονομασία της τον τίτλο το έτος 1948, καθώς τότε είχε ιδρυθεί η τότε χρεοκοπημένη Τσέσεκα Σόφιας. Προπονητής της ομάδας είναι ο 39χρονος βούλγαρος coach Αλεξάνδερ Αλεξάνδροφ, ο οποίος έχει περάσει από όλα τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Σημασία έχει αύριο, κυρίες και κύριοι, να περάσει ο Παναθηναϊκός. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα τους 101,3 FM, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος, κυρίες και κύριοι.

πούμε στο σημείο αυτό μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του κλασικού αθλητισμού, άντρες και γυναίκες, άνθρωποι της showbiz, τραγουδίστριες, καλλιτέχνηδες, απολαμβάνουν τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις Κυκλάδες. Και όχι μόνο σε Μύκονο και Σαντορίνη, Πάρο, Ινάξο, αλλά και σε Σύρο και σε Κουφονίσια, χαμό στο Κουφονίσι, σε Ίος, όλες τις Κυκλάδες.

0: που όταν βρε.
1: Χαμός εδώ στη χώρα, αυτοκίνητα, κόσμος. Να θυμίσουμε στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης. Μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες μάρκες των καλλιντικών στις καλύτερες τιμές. Το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου, το μεγαλύτερο φαρμακείο των Κεκλάδων, το φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης. Θα βρείτε ό,τι φάρμακο χρειάζεστε, αλλά θα βρείτε και ό,τι μάρκα καλλιντικού χρειάζεστε. Για άντρες και γυναίκες, οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία της χώρας της Νάξου μας. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Ιερακλιά. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας. Καλημέρα σε όλους τους Ιερακλιανούς και όλες τις Ιερακλιανές. Καλημέρα στο Express Κοπέ.

Ένας φίλος Παριανός για τη φωτιά στην Πάρο. Ένα μέρος που δεν μοιάζει με κανένα. Πραγματικά μεγάλες φλόγες, πύρινα μέτωπα μου λέει. Και πραγματικά όλοι εδώ στην Πάρο ανησυχούμε. Πάντως η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr λένε ότι όχι ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά εντάξει ότι έχει μειωθεί. Και το kikladeslive.gr και οι δύο αντιπροσωποί του στην Πάρο μας, συνεργάτες της Σεμνής, βρίσκονται στην Πάρο στα πύρινα μετωπά. Θα ήταν και η Σεμνή κάτω, αλλά έχουμε και το φόνο εδώ, την άλλη ιστορία που χθες όλη τη μέρα η Σεμνή τη έβγαλε στα δικαστήρια και ρεπορτάζ στα σοκάκια της Άνω Σύρου, γιατί είναι και ανταποκρίτρια του Αντένα στις Κυκλάδες και πρέπει να δώσει και πλάνα και λοιπά στον Αντένα επάνω.

Βελτιωμένη λοιπόν η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, συνεχίζεται η μάχη σε δύσβατα σημεία και φόβοι για την ενίσχυση των ανέμων. Εξαρθρώθηκε κυρίες και κύριοι η συμμορία που εξαπατούσε ηλικιωμένους. Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις στα νησιά Άνδρο και Νάξο. Δύο από αυτούς ηλικία 41 και 44 ετών, Ρωμά λένε οι πληροφορίες μας, συνελήφθησαν στην Άνδρο και την Αγία Βαρβάρα Αττικής αντίστοιχα. Κατά τη σύλληψη του 44χρονου βρέθηκαν στην κατοχή του κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί μια μέρα νωρίτερα από ηλικιωμένη γυναίκα μέσω απάτης, τα οποία επιστράφηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

0: Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει για τρίτη χρονιά το Νάξος 3x3 2026, ένα από τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά αθλητικά γεγονότα των Κυκλάδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Αυγουστού 2026 στην πλατεία Μανδυλαρά στη χώρα της Νάξου μας. Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης και της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων. Περισσότεροι από 300 αθλητές και αθλήτριες από την Νάξο και πολλές περιοχές της Ελλάδος θα αγωνιστούν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. 8 και 9 Αυγούστου 2026, πλατεία Μανδυλαρά, χώρα Νάξου. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ως αξιώτες και ως αξιώτικο ραδιόφωνο, στηρίζουμε και αυτή την αθλητική διοργάνωση εδώ στην Αξά μας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ρανί.
1: Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μαρούλης, high definition. Τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας. Ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στις τηλεοράσεις. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
0: Στη μοναξιά.
1: Για να περάσουμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, τα οποία πρωτοσέλιδα επίσης είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.
0: Ήθαμή σου κάθε δύναμη.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Άλλα θέματα, δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες. Τα περιζέτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI.
0: Γίνομαι άστρο να σε φτάσω, να σε πλησιάσω, να μη σε τρομάξω.
1: Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Παρέμβαση Ελλάδος για το φυσικό αέριο. Πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά το στόχο εξάλειψης της υπατήτιδας ΣΕ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Σήρα έχει εφημερίδα Ριζοσπάστης, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ακρίβεια φορολιστία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ριζοσπάστη σήμερα. Απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα Απογευματινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες τη Λέρο, σήμερα επισκέπτεται το Αγαθονήσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Με άδεια χέρια έφυγε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Η εφημερίδα των συντακτών, ο πολιτισμός σε άλλο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Τι συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Αυτή η στιγμή είναι η στιγμή για λύση, λέει ο Γκουτιέρες στην Κύπρο. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Η Ουλία χόρευε. Τύπος Θεσσαλονίκης. Απόφαση σταθμός για τη νέα ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η εφημερίδα Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει η Νέα Δημοκρατία. Ανανέωση στο κόμμα. Στόχος του Μητσοτάκη είναι να μπουν νέα παιδιά, 20άριδες, 25άριδες. Ήδη έχει γίνει η ανανέωση. Το έχουμε πει και στις τοπικές της Νέας Δημοκρατίας εδώ στις Κυκλάδες. Θα δείτε παιδιά 20-25 χρονών, αγόρια, κορίτσια να γράφονται στη Νέα Δημοκρατία.
2: Γέλιο το δικό σου περιμένω.
1: Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα.
2: Μπαίνω, γιατί από όλους θέλω απόψε να κρυφτώ.
1: Η Ελεύθερη Ώρα έχει φωτογραφία τον τέος πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Στελεχώνεται το κόμμα Σαμαρά που το πάει η κόμπρα της Μεσσηνίας. Political. Πότε ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα. Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Υπόθεση Γκουτέρες για λύση. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό.

0: εφημερίδα Ανεξάρτητος, άνω κάτω στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Γίνεται ένας χαμός, φεύγουν από τη Νέα Αριστερά, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι, γίνεται ένας χαμός. Αθλητικές εφημερίδες γούστα με γούστα έρχεται σήμερα στα ερυθρόλευκα ο Γουστάβο Σα, το παιδί θαύμα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Κόκκινος πρωταθλητής στο θρύλο ο Γουστάβο Σα, το μπαμ του καλοκαιριού, τον έφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Διαμάντι 20 εκατομμυρίων. Φως των σπορ, δυναμώνει μεσά.
1: Ακού την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω.
0: Δεν τελειώσαμε με τον Χεζόνια. Ώρα για σπορ. Πύραυλος Μάγερ, ο Κροάτης παιχταράς από χθες στην Ολλανδία. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται σήμερα. Η εφημερίδα Live Sport έτοιμος για βασικός ο Μάγερ. Μεγάλη μεταγραφή πάντως για την ΑΕΚ, έτσι.

Special Double. Στόχος του Βαγγέλη Μαρινάκη και άλλες μεταγραφές. Πάμε στο Θεσσαλονίκη, Metro Sport απαγορεύεται ο εφησυχασμός στον ΠΑΟΚ. Οικονομικές εφημερίδες είναι αυτεμπορική, η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Η εφημερίδα Δημοπρασιών συναντήσεις κορυφή στην Washington, Τραμπ, Νετανιάχου, Ζελένσκι. Γενική Δημοπρασιών, η Ελλάδα πέρασε το stress test για το χρέος. Πάει καλά η ελληνική οικονομία, αναφέρει Αμερικανός οικονομολόγος.

0: πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Σε τηλεοράσεις, ό,τι τηλεόραση θέλεις, στο Μαρούλη θα τη βρεις.
1: Το κόσμο, αυτόν που χτίστηκε.
0: 11 και 9 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3 FM στέρεο.

Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, μπορείτε να μπείτε στο kikladeslive.gr να μάθετε τις τελευταίες εξελίξεις για το φωνικό στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41χρονος, ελεύθερη σύζυγός του. Αναμένεται η απόφαση για τον 41χρονο μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας. Και όπως διαβάζουμε επίσης στο kikladeslive.gr, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, συνεχίζεται η μάχη σε δύσβατα σημεία, σε επιφυλακή λόγω των ενισχυμένων ανέμων. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Εγγλέζα που είχε γεννηθεί το 1988. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου 8 μέρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Άμεσα ενημερώθηκαν η Ίντερπολ αλλά και αστυνομικές αρχές κάθε χώρας για την υπόθεσή της. Τα στοιχεία της έρευνας των ανδρών της ασφάλειας έδειξαν πως η 38χρονη Εγγλέζα είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κεράγησε τον κόσμο μου, τον κόσμο αυτόν που ξέρει το καλό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι. Να δούμε και την τιμή του πετρελαίου. Νέα άνοδος τιμών μετά τη νέα ανταλλαγή χτυπημάτων ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φόβοι για τα στενά του Χορμούς. Εκτός από τη φωτιά στην Πάρο, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έχουμε στον Τύρναβο Θεσσαλία. Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα. Κυριάκος Μητσοτάκης στα νησιά μας, στη Λέρο, σε συγκέντρωση πολιτών στην Αγία Μαρίνα Λέρου, μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη των κατοίκων των Δωδεκανήσων και υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη των ακριτικών νησιών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επισκέψεις του σε τοπικές υποδομές, επισημένοντας την πρόοδο στα έργα του νησιού. Ειδικότερα έκανε αναφορά στη Μαρίνα Σκαφών Αναψυχής, την ολοκλήρωση του λιμανιού και την αποκατάσταση του ξενοδοχείου Λέρος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Στον τομέα της υγείας στάθηκε στον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου Λέρου με νέα ΤΕΠ, την κάλυψη θέσεων γιατρών και την εξασφάλιση 6 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Ενώ δεσμεύτηκε για την επίλυση του ζητήματος με την ειδικότητα του καρδιολόγου. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού και των επενδύσεων στηρίχθηκε στην εμπέδωση της ασφάλειας και τη δραστική μείωση των μεταναστευτικών ροών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός χθες το απόγευμα στη Λέρο αναφέρθηκε στη σημασία των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημένοντας ότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται στην τοπική οικονομία. Εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2027 και των διαπραγματεύσεων για το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά διαρκούς βελτίωσης. Στη Λέρο, λοιπόν, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα θα πάει στο Αγαθονήσι.

Πάμε στον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον Κωστή Χατζηδάκη. Η κυβέρνηση λέει μιλάμε έργα για τη Δυτική Μακεδονία. Επενδύσεις 5,4 δις ευρώ. Το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία που υπήρξε ποτέ υλοποιείται σήμερα και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Οι τακτικοί εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν έχουν κανένα λόγο ανησυχίας και υπάρχει μέρημνα να μην έχουν ούτε οι εργολαβικοί και οι συμβασιούχοι. Καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης και ανακοινώθηκαν δύο νέα έργα, η κατασκευή του δρόμου Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό και η επιδότηση με 60% έως 10.000 νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και φωτοβολταϊκά σε στέγη μαζί με μπαταρία δαπάνης 50 εκατομμυρίων δραχμών. Τα παραπάνω προκύπτουν από την κοινή συνέντευξη τύπου που δώσανε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός μεταφορών και, και υποδομών Χρήστος Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης και άλλοι. Αυτά για τα έργα της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι. Η υπουργός τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, επίσημη επίσκεψη στην Αυστρία, τουριστική εκπαίδευση και ορεινός τουρισμός στο επίκεντρο συναντήσεων της Όλγας Κεφαλογιάννη. Σε κοιτάω, κι όταν δεν ξέρω τι να κάνω, πού να πάω. Αυτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3 FM, το δικό σας ραδιόφωνο. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί σας λέω καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μου λέτε καλημέρα Κυκλάδες. Μια εκπομπή που την κάνουμε μαζί. Εδώ, στα FM, στα Εργιανά, από τους 101,3, από το σταθμό της Νάξου, από το σταθμό των Κυκλάδων, από το σταθμό του Αιγαίου, από το σταθμό του Μαρούλι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το αιγαιοπελαγίτικο ραδιόφωνο που δίνει αγώνες για τη δημοκρατία και την ισιωτικότητα.

χρόνια έκλεισε στο τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού ως υπουργός αθλητισμού ο Γιάννης Βρούτσης. Μπορείτε να μπείτε στο κυκλαδίτικο site kikladeslive.gr να διαβάσετε τον πλήρη απολογισμό του Γιάννη Βρούτση τι έκανε αυτά τα 3 χρόνια για τον ελληνικό αθλητισμό.

0: κανένας καλός φίλος από το νησί της Τίνου. Ο Γιάννης Βρούτσης είναι, μου λέει, ο σωτήρας του αθλητισμού στις Κυκλάδες.
1: Περιμένω, μα έφυγες μια νύχτα ξαφνικά για αλλού.
0: Όντως ο Γιάννης Βρούτσης σε όλη την Ελλάδα έχει κάνει έργα, μα πάτα πάνω στη Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στο Ιόνιο Πέλαγος, στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, όπου και να πας σου μιλάνε για τον Γιάννη Βρούτση και για τα έργα που αυτά τα τρία χρόνια έχει κάνει ως υπουργός αθλητισμού. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο να πούμε στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση, για αυτά τα τόσο μεγάλα και τόσο σημαντικά έργα. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα από 101,3 FM στέρεο, μια αναφορά της Εμνής Τριανταφυλλίδου, με μέγα χορηγό τον Όμιλο Όνεξ, το 63ο ράλι Αιγαίου ταξίδεψε ξανά στην καρδιά του Αιγαίου. Με τη Σύρο στο επίκεντρο και μέγα χορηγό τον Όμιλο Όνεξ Sports & Technology, το 63ο ράλι Αιγαίου ένωσε, γράφει η Εμνή Τριανταφυλλίδου, για ακόμα μια χρονιά τον αθλητισμό, την αθλητική παράδοση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώνοντας το χαρακτήρα ως διοργάνωση σταθμού για την ελληνική ιστιοπλοεία ανοιχτής θάλασσας. Ένα μεγάλο μπράβο στην εταιρεία Onex των ναυπηγείων Αόριο Σύρου για το 63ο ράλι Αιγαίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όλοι εδώ, όλοι σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. 37 ολόκληρα χρόνια ακούτε Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. 37 ολόκληρα χρόνια είμαστε δίπλα σας, στο σπίτι σας, στο εξοχικό σας, στη δουλειά σας, στο σκάφος σας, στο αυτοκίνητό σας, στο τρακτέρ σας. 37 ολόκληρα χρόνια με ζωντανά, με αληθινά ρεπορτάζ. 37 ολόκληρα χρόνια Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, καλημέρα Κυκλάδες. Η εκπομπή επί 37 ολόκληρα χρόνια με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 χρόνια καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια στη μάχη της νησιωτικότητας, της ενημέρωσης και της δημοκρατίας.
2: Στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπό

www.gigladerslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Gigladers μας, το gigladerslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Kiklader μας. Έχει σφραγίδα νομιμότητας, είναι το επίσημο επαγγελματικό site και έχει οργανωμένο τμήμα marketing από ειδικούς που ακούνε τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.

Πρωταθλητής Ελλάδος ο Παπαϊωάννου στα 1500 μέτρα. Χρυσό μετάλλιο, 2 χάλκινα και 2 πέμπτες θέσεις για τους αθλητές του Παναξιακού μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Με σημαντικές διακρίσεις και μια πανελλήνια πρωτιά ολοκλήρωσε την αγωνιστική χρονιά 25-26 το τμήμα στίβου του Παναξιακού, καθώς οι αθλητές και οι αθλητριές του πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που διεξήχθη 25 και 26 Ιουλίου στο Βόλο. Ευχαριστούμε, λέει θερμά, τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι για την έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία κάλυψε μέρος των εξόδων διανομής, διατροφής και οδικής μετακίνησης. Το Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανό, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νίκο Πολυκρέτη και τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Τάσο Βάβουλα για τη συνεργασία. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης έδειξε ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα της φωτιάς στην Πάρο. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος τηλεφώνησε 3 φορές στο δήμαρχο της Πάρου, τον Κώστα Μπιζά. Και σήμερα το πρωί ο Γιάννης Βρούτσης επικοινώνησε με τον δήμαρχο της Πάρου, τον Κώστα Μπιζά, για τη φωτιά, όπως βεβαίως και με τον διοικητή, υποδιοικητή και τους ανθρώπους της πυροσβεστικής. Ένα τεράστιο ενδιαφέρον του βουλευτή μας και υπουργού μας Γιάννη Βρούτσι για την τεράστια φωτιά στην Πάρο.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

ώρα είναι 11:30, ακούτε πάντοτε ραδιοφωνία Κυκλάδων, το σταθμό που υπερασπίζεται αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του αξιακού λαού. Χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, διζαϊνάτη ευρωπαϊκή κουζίνα. Με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, στο ωραιότερο μέρος της γης, ό,τι καλό σκεφτείτε, στου Μαρούλη θα το βρείτε.

0: Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Άντα από Σαντορίνη. Στέλνει σαντοριναίκες καλημέρες. Ευχαριστούμε και τη Σαντορίνη που μας ακούει.
1: Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Κάποια μέρα θα...
0: Διαβάζουμε στο kikladeslive.gr. Στη Σύρο σήμερα ο Νίκος Δένδια, στο πλαίσιο περιοδίας σε νησιά του Αιγαίου. Αναμένεται να μεταβεί και στη Μήλο. Στο επίκεντρο τα drones και η ατζέντα 2030 των ενόπλων δυνάμεων. Όπως γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr, ο Νίκος Δένδια σήμερα στη Σύρο.

0: Ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Μπρούτσης πέρασε τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου. Διαβάζουμε στο kiklades.live.gr: Γιάννης Βρούτσης, ύψιστη τιμή για την Ελλάδα που πρωταγωνιστεί. Γράφει το kiklades.live.gr στην τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για τους παγκόσμιους πρωταθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Συμμετείχε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Οι Έλληνες διεθνείς έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, σε μια ιδιαίτερη στιγμή αναγνώρισης για τη μεγάλη επιτυχία τους και τη διαχρονική προσφορά τους στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Γιάννης Βρούτσης εξέφρασε τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια του για την παρουσία του στην εκδήλωση, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ύψιστη τιμή για την Ελλάδα. Όπως ανέφερε ο Γιάννης Βρούτσης, η επιτυχία της εθνικής ομάδας αποδεικνύει ότι με σκληρή δουλειά, πίστη, σχέδιο και ομαδικότητα μπορούν να κατακτηθούν οι υψηλότερες κορυφές. Στην εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Στο Προεδρικό Μέγαρο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί με την Εθνική Ομάδα Πόλων Ανδρών, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.
1: Βλέπεις, η ψυχή μου είναι κλειστή.
0: Γιάννης Βρούτσης.

στη Σαντορίνη πάρα πολύ τουρισμός και εκεί σημαντικές αλλαγές γίνονται σε εφαρμογή στη διαχείριση της κίνησης των επιβατών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη, καθώς από το λιμάνι του Αθηνιού θα πραγματοποιείται πλέον το σύνολο της επιβίβασης και αποβίβασης όσων συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές στο νησί. Η απόφαση ελήφθη μετά τον αποκλεισμό της κλιμακωτής οδού που συνδέει τα Φυρά με το παλιό λιμάνι εξαιτίας της απαγόρευσης πρόσβασης και διέλευσης στο τμήμα από τη στάση των υποειδών έως τον όρμο των Φυρών. Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θύρας που εκδόθηκε χθες 28 Ιουλίου 2026, η νέα ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθώς η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας καθιστά αδύνατη τη μετακίνηση πεζών και αναβατών μεταξύ των Φυρών και του παλιού λιμανιού. Έτσι, όλοι οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων

συμμετέχουν σε οργανωμένα προγράμματα εκδρομών θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω του λιμανιού του Αθηνιού. Το συγκεκριμένο μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την άρση του αποκλεισμού και την επαναλειτουργία της κλιμακωτής οδού που συνδέει τα Φυρά με τον όρμο Φυρών. Αυτά από την αγαπημένη μας Σαντορίνη, κυρίες και κύριοι.

Φέτος, για να μείνουμε Σαντορίνη, το ένα το φεστιβάλ της Στρογγύλης θα κάνει μια ξεχωριστή συναυλία και θα τιμήσει το μεγάλο στράτο Διονυσίου. Έχουμε τη σχετική ενημέρωση από το Δήμο Θήρας. Το ένα το φεστιβάλ Στρογγύλη τιμά τη μνήμη του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή στράτου Διονυσίου, παρουσιάζοντας την Κυριακή που μας έρχεται 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Θήρας στο μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Ο λαός τραγούδι θέλει». Ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής Διονυσίου ενώνουν τις φωνές τους σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες του πατέρα τους, ενός καλλιτέχνη που σημάδεψε με τη φωνή και την πορεία του το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος έχει ο κορυφαίος μαέστρος Νίκος Στρατηγός. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Φεστιβάλ Στρογγύλη, καλοκαίρι 2026. Κυριακή 2 Αυγούστου, αφιέρωμα στο στράτο Διονυσίου. Τραγουδούν Άγγελος Διονυσίου, Διαμαντής Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου. Προαύλιος χώρος κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Θήρας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Αυτά λοιπόν από το Δήμο της Θήρας, με τον οποίο φυσικά ως ραδιοφωνία Κυκλάδων έχουμε μια άριστη συνεργασία. Μια καλημέρα από ένα φίλο από τη Σέριφο. Σερφιώτικες καλημέρες, όπου και να πας στη Σέριφο, μου λέει, Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία ακούς. Τι άλλο να ακούσεις, παντού στις Κυκλάδες. 24 ώρες το 24ωρο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το σταθμό του Μαρούλη, το σταθμό της Νάξου, το σταθμό των Κυκλάδων. Την πραγματική, δημοκρατική και προοδευτική φωνή του Αιγαίου Πελάγους. Πώς έφτασα ως εδώ, μας φαίνεται καλό παιδί. Ένα καθημερινό ραδιοφωνικό σόου Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12 κάθε πρωί εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM. Η ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Η μακροβιότερη ραδιοφωνική εκπομπή από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Ελλάδος και της Κύπρου μας. 37 χρόνια μαζί σας και συνεχίζουμε.

καλημέρα από τη Δονούσα. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας. Και μια καλημέρα έχουμε από το πανέμορφο νησί της Κιμόλου. Γεμάτη κόσμο και η αγαπημένη Κιμόλος. Καλημέρα στον Δήμαρχο, το φίλο μου τον Κώστα το Βεντούρη. Καλημέρα στον Αντιδήμαρχο τον Τάκη το Σάρδη. Καλημέρα στη σύζυγό του που μας ακούει στο σπίτι τους αυτή την ώρα. 101,3 FM, ραδιοφωνία Κυκλάδων και η αγαπημένη Κιμόλος.

ο φίλος ο Λιμενικός από τους αρχαιούς και το Αγαθονήσι, ένα καλωσόρισμα του πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη, μου λέει. Στυλέρω χθες το Αγαθονήσι σήμερα. Τα Δωδεκάνησα καλωσορίζουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα μικρά νησιά. Στυλέρω χθες ο πρωθυπουργός, στο Αγαθονήσι σήμερα ο πρωθυπουργός. Στα κρετικά νησιά, για να βροντοφωνάξει και στο Αγαθονήσι μας και στη Λέρο μας και σε όλα τα κρετικά νησιά μας, ότι η Ελλάδα ίσον Αιγαίο και Αιγαίον ίσον Ελλάδα. Τα νησιά είναι και θα παραμείνουν ελληνικά. Μπράβο στον Πρωθυπουργό, μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη που επισκέπτεται τα κρετικά νησιά της χώρας μας.

Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας από τις Μέλανες για τις δικές της μελανίτικες καλημέρες. Καλημέρα σε αγαπημένες Μέλανες. Καλημέρα σε όλη την Άξο μας. Καρφίτσα δεν πέφτει. Όπως καρφίτσα δεν πέφτει και σε όλα τα νησιά, πάρα πολύς ο κόσμος, γίνεται χαμός, αυτοκίνητα, μηχανές, άνθρωποι, κατοικίδια, όλα μαζί, γίνεται ένας χαμός. Καλές δουλειές να ευχηθούμε σε όλους τους ντόπιους και καλώς ήρθατε σε όλους αυτούς τους χιλιάδες επισκέπτες και από το λιμάνι της Ραφίνας και από το λιμάνι του Λαβρίου αλλά και από το λιμάνι του Πειραιός με 100% πληρότητα τα πλοία προς τα λιμάνια των Κυκλάδων. Όλοι μα όλοι κατευθύνονται στις Κυκλάδες για να απολαύσουν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τις φετινές τους καλοκαιρινές διακοπές.

σε όλο τον κόσμο λοιπόν. Μια καλημέρα και στο Λογαρά, ευχαριστούμε τη φίλη μας. Να ευχαριστήσουμε το φίλο από την πανέμορφη Ήω. Καρφίτσα δεν πέφτει και στην Ήω, μου λέει. 24 ώρες το 24ωρο, 101,3 ραδιοφωνία και κλάβαν, ο σταθμός του Μαρούλη, το αξώτικο ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας. Μια καλημέρα από την Εύβοια. Έχουμε φίλος ακροατής, οι Κυκλάδες είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Έχω έρθει 3 φορές. Τη μια μου λέει είχα πάει Μύκονο, την άλλη είχα πάει Πάρον Άξο και πέρυσι είχα πάει Σαντορίνη. Περάσαμε καταπληκτικά. Εφέτος δεν μπορέσαμε, μου λέει, να πάμε. Αλλά πήγαμε πιο νωρίς εφέτος, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά Κύπρο, μου λέει, που επίσης ήταν καταπληκτικά. Καλημέρα στην Κύπρο μας.

Μια καλημέρα και από την καλή μας φίλη τη Σοφία Καπινιάρη, την άξια και δραστήρια πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα στη Σοφία την Καπινιάρη, καλημέρα στα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Να πούμε επίσης μια καλημέρα έχουμε από τη χώρα της Αμοργού, φίλη ακροάτρια, καλημέρα, καλό πρωινό. Πολλοίς κόσμος και εδώ στην Αμοργό, ξεκίνησε η τουριστική σεζόν μου λέει, και βεβαίως και η Αμοργός ακούει μου λέει ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μα όλες οι Κυκλάδες ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το σταθμό του Μαρούλη, το σταθμό της Νάξου, το σταθμό των Κυκλάδων. Χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα του Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά, τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, Μαρούλης. Θα βρείτε επίσης μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης έπιπλα κουζίνας και φυσικά ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Ό,τι μάρκα θέλετε, οι μεγαλύτερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς στην Άξο μας, στο νησί μας, στο Μαρούλη. Μίλε, η κορυφαία μάρκα του κόσμου. ΑΕΚΕ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για μικροσυσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλώς σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαρούλις, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

μεγάλο ενδιαφέρον για τη φωτιά στην Πάρο και από τη βουλευτή και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού. Αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επαφές της βουλευτού μας της Κατερίνας της Μονογιού με το δήμαρχο της Πάρου και με ανθρώπους της πυροσβεστικής. Ένα μεγάλο μπράβο στη βουλευτήνα μας την Κατερίνα τη Μονογιού που την έχουμε μαζί μας, κοντά μας πάντα. Μπράβο Κατερίνα! Κατερίνα Μονογιού, σταθερά δίπλα στην Πάρο, σταθερά δίπλα στις Κυκλάδες μας.

0: και 57 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 29 Ιουλίου 2026. Ας ελπίσουμε σύντομα να σβήσει η φωτιά στην Πάρο. Για οτιδήποτε σχετικά με τη φωτιά στην Πάρο, μπαίνετε στο kiklades.live.gr και ενημερωνόσαστε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πρώτα ως Θεός για αύριο στις 10 το πρωί. Από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Καλό μεσημέρι. Καλό μπανάκι στην παραλία.
1: Όλα όσα θέλω να σου πω.
0: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Χαρά στο τρένο.
0: Και καλές βουτιές. Σήμερα εμείς θα πάμε για μπάνιο στην παραλία της Βάρης.
1: Ήριο.
0: Καλημέρα στην αγαπημένη μου Βάρη. Από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, Μιχάλη Μαρούλη, από την οικογένεια Μαρούλη, από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Καλό μεσημέρι. Καλή σας όρεξη, καλά να περνάτε και καλό μπανάκι στην παραλία. Εμείς στις Κυκλάδες έχουμε τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου. Τα πιο καταγάλανα και καθαρά νερά, τα πιο δροσερά νερά του Αιγαίου μας. Καλό μεσημέρι και καλό μπανάκι. Πολλά φιλάκια.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1.

0: Μακεδονία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Εδώ είμαστε, στο πόστο μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Ολιανός είναι εδώ, είναι στο στούντιο. Εγώ, όπως ακούτε, είμαι εδώ, στο στούντιο. Απλά επειδή έχουμε ένα θεματάκι με τις φωτιές τώρα και με όλο αυτό, και επειδή δεχόμαστε και κάποιες πληροφορίες, θα ζητήσουμε συγγνώμη. Σε 5 λεπτά και περίπου από τώρα θα είμαστε κοντά σας στον αέρα για να σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Μείνετε εδώ, πολύ σωστά συντονισμένοι. Είμαστε εδώ, ξεκινάει η εκπομπή Κυκλάδες on Air.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Μαντός του Μινάρα και ο Νικόδημος Διανός είναι εδώ, είναι Τετάρτη, είναι 29 Αυγούστου, σωτήριο έτους 2026. Ζητάμε συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, Μαντός ενημέρωσε λίγο. Να πούμε βέβαια ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην Πάρο. Σημαντικά, η φωτιά έκαψε περίπου 10.000 στρέμματα, αυτό αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Εντάξει, αυτό που με ενοχλεί αυτή τη στιγμή είναι η όλη συζήτηση που ξεκινάει πάλι για τον υπερτουρισμό, για τον ένα, για τον άλλο, ότι εκεί οδηγείται το νησί.
0: Τώρα είναι ώρα για τέτοια πράγματα.
1: Όχι μόνο δεν είναι ώρα να τα συζητάμε, νομίζω ότι είναι και τελείως λάθος, γιατί προκαλούν μεγαλύτερο προβληματισμό, μεγαλύτερη αγανάκτηση σε οποιονδήποτε κάτσει να ασχοληθεί. Αυτό που θα ήθελα όμως αφενός να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και δύο μέρες πλέον, 24 ώρες, όπως, 24 ώρες οι δύο μέρες, είναι στην πρώτη γραμμή, τους εθελοντές, να πούμε μπράβο στους εθελοντές, όσους εμπλέκηκαν σε αυτό, και βέβαια τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν έστω και ένα ποτήρι νερό σε αυτούς που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Και μάλιστα διαβάζω ότι αρκετές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες
0: ανοίγουν τις πόρτες,
1: πύλες,
0: να φιλοξενήσουν
1: κρεβάτια,
0: μπράβο,
1: να μπορούν να ξεκουραστούν. Από την άλλη βέβαια θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργούμε πιο συντονισμένα, γιατί διαβάζω παραδείγματος χάρη τώρα παράπονα ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί από την Αντίπαρο για το πώς θα περάσουν στην Παρκιά και χάσαν τα πλοία. Γιατί πολύ απλά δεν τους ενημέρωσε κανείς ότι το πρωινό πλοίο που έκανε τη γραμμή αυτή, το μικρό παντόφλα, δεν θα λειτουργούσε λόγω της φωτιάς.
0: Λόγω της φωτιάς.
1: Να αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν το πλοίο, να χάσουν ανταπόκριση.
0: Και να είναι αγανακτισμένοι αυτή την ώρα.
1: Να είναι αγανακτισμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον πανικό σου, αν θυμηθείς ότι πρέπει να πω το πλοίο εκεί, αλλά δυστυχώς πρέπει να υπάρχει, δηλαδή ένας, όχι ψύχρεμος, απλά ένας μπούσουλας στο τι πρέπει να κάνω σε μια κατάσταση έκτακτη. Ποιους πρέπει να ενημερώσω, ποιους δεν πρέπει, ώστε όλα να λειτουργήσουν όσο δυνατόν πιο σωστά, για να μπορέσουν όλοι κάπως είτε να μην εμπλακούν με τις φωτιές ή με ένα φυσικό φαινόμενο, είτε να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση και ροή φυσική χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα.
0: Και επειδή, παιδιά, αυτές οι ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες, συνεχίζουν να είναι δύσκολες για τους ανθρώπους εκεί κάτω στην Πάρο, δεν είναι και πρέπον, κατά την άποψή μου, να καθόμαστε να συζητάμε και να αναλύουμε πώς έγινε τέλος πάντων όλο αυτό, για ποιο λόγο μπορεί να έγινε, και να πλάθουμε σενάρια στο μυαλό μας και να αρχίσουμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Αυτά είναι για μετά. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει να σβήσει φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο σε πολύ σημαντικό βαθμό, γιατί από τώρα, από το μεσημέρι, αναμένονται και πιο ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οπότε φοβούνται για αναζωπηρώσεις. Να είναι υπό έλεγχο, υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε αυτή η ιστορία και τελείωσε καλά, και μετά κάνουμε τις υπόλοιπες συζητήσεις. Γιατί έχω ακούσει ό,τι μπορείς να φανταστείς από το πρωί. Θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, έχουν αυτό, ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά προς το παρόν, δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Να σβήσει φωτιά, να είμαστε σίγουροι ότι δεν κινδύνευσε άνθρωπος, ότι είναι όλοι καλά, να σωθούν περιουσίες. Δεν ξέρω, εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι. Κάποιοι λένε ότι έχουν καεί κάποια σπίτια, κάποιοι άλλοι λένε όχι. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη η πληροφορία
1: η συγκεκριμένη. Θα το βρει η πυροσβεστική, θα
0: το δούμε, αυτό
1: γίνεται, να πέσει λίγο η όλη η εικόνα, και μετά προφανώς και θα πέσει και θα υπάρχει πραγματική
0: η εικόνα θα την έχουμε, ναι, ούτως ή άλλως αμέσως μετά.
1: Ακριβώς. Λίγο. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα φιλοξενήσουν τον κύριο Γιάννη Πολυχρονάκο, πολιτευτής, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσουμε και λίγο για τουρισμό, είναι
0: τομεάρχης
1: ναυτιλίας
0: στο
1: χώρο του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν η εκτοπλοεία είναι στο επίκεντρο καθημερινά, έκανε και μια παρέμβαση πριν από δύο μέρες στοιχείο, τρεις μέρες μάλλον στοιχείο. Είχε κάνει και επίσκεψη στην ΕΛΙΜΕ, όπου ενημερώθηκε για θέματα που έχουν να κάνουν με το λιμενικό ταμείο και γενικότερα θέματα λιμενισμού. Άρα λοιπόν έχει μια σφαιρική εικόνα αυτή τη στιγμή για πώς είναι η όλη κατάσταση, τι μπορεί να γίνει. Οπότε θα θες και την άποψη του Πασόκ, που, ο οποίο προχθές μίλησε και για παρατηρητήριο τιμών. Να πούμε βέβαια ότι η χθεσινή ημέρα για την Άξο ήταν λίγο παράξενη, γιατί για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες βρέθηκαν πάλι μετανάστες, εντοπίστηκαν 42, 17 ανήλικα με βάση την ενημέρωση από το λιμεναρχείο. Ένας από τους μετανάστες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Νάξου και παραμένει εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αν είναι πολύ σοβαρά ή σοβαρά ή οτιδήποτε. Το ζητούμενο είναι ότι το θέμα αναφοράς είναι μάλλον ότι για δεύτερη φορά έγινε η ίδια διαδρομή, δηλαδή από τη Σμύρνη στην Άξο. Αν τριτώσει το κακό ή το καλό, όπως θέλετε πείτε το, ξέρετε την πλευρά που το βλέπετε πάντα, τότε μιλάμε για άνοιγμα δρόμου, γιατί τη μία φορά μπορεί να είναι κατά λάθος, τη δεύτερη μπορεί να είναι κατά λάθος, τρίτη φορά όμως δεν θα μπορεί να είναι κατά λάθος, είναι σκεμμένο. Άρα λοιπόν ανοίγει ένας δρόμος που δεν ξέρω και τι συνέχεια
0: πώς
1: θα
0: έχει αυτός ο δρόμος καταρχάς, πώς φτάνουν εδώ.
1: Φτάνουν δηλαδή, ευθεία είναι, εντάξει, πήραν,
0: ευθεία
1: εντάξει,
0: είναι, αλλά
1: επιλέγουν την Άξο. Άρα λοιπόν υπάρχει στο GPT. Αυτό το GPT δεν λέγεται αυτό, πώς λέγεται αυτό.
0: Αυτό είναι το τεχνητής νοημοσύνης.
1: Α, το άλλο, πώς το λένε, το
0: GPS.
1: Ναι, προφανώς βάζουν GPS, βάζουν ένα Άξο και τους πηγαίνει στην Άξο. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει δοθεί εντολή να φύγουμε από τα Δωδεκάνησα και να περάσουμε προς τις Κυκλάδες. Αυτό έχει πολλές παραμέτρους μετά, αν κάτι να τις διαβάσεις, γιατί αν αρχίζεις να μαζεύεις κόσμο εδώ, μπορεί να πει η κυβέρνηση να κάνουμε και ένα μεταναστευτικό κέντρο εδώ, να ανοίξουμε κάτι τις Κυκλάδες, μια δομή, κάτι. Αρχίζουν να γίνονται παράξενα πράγματα, τα οποία καλό είναι να τα αποφύγουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, τουλάχιστον να τα να βρούμε έναν τρόπο άμυνας ώστε να βρεθεί μια λύση. Γιατί να αρχίζουν να έρχονται μετανάστες και στις Κυκλάδες. Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγεται πολύ καλό.
0: Δεν ακούγεται.
1: Βέβαια, λοιπόν, να πούμε ότι δεν είναι θέμα ούτε ρατσισμού ούτε τίποτα.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Βέβαια,
1: απλά
0: προς
1: είναι
0: Θεού,
1: μια κατάσταση στην οποία καλό είναι οι άνθρωποι αυτοί να τη διαχειριστούμε όσο γίνεται σωστά και όχι απλά να δημιουργήσουμε ένα απλό, όπως τους έχουμε βάλει τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν όπου είναι, να γίνεται σωστή η παραμονή τους και από εκεί πέρα να διοχετεύονται όπου πρέπει να διοχετεύονται με βάση τα χαρτιά που έχουν, τι ακριβώς γίνεται, και απλά να μην είμαστε ένα ακόμα νησί που θα δέχεται μετανάστες. Έτσι, απλά για να τους
0: δέχεται. Χωρίς να υπάρχουν δομές, χωρίς να υπάρχουν όλα
1: δηλαδή,
0: όσα πρέπει να υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι μας βρίσκεται μέσα από τα social media. Θα μας βρείτε μέσω του Facebook πληκτρολογώντας Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες. Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης μέσα από το Instagram Naxos Press και Αδαμαντίας Τουρνάρα, πάντα με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως επίσης μπορείτε να μας βρείτε μέσα από τα social media της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων και στο τηλέφωνο 2285-024-926. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα όσο προλαβαίνουμε, περιμένοντας στο στούντιο τον κύριο Πολυχρονάκο, ναι, για να κάνουμε, ναι, μια συζήτηση. Έτσι. Α, έχουμε και άλλες φωτιές, έτσι, αλίμονο.
1: Ναι, αυτό θα έλειπε να μην έχουμε φωτιές.
0: Στο είμαστε, Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν εκεί 6-1 αέρια και πριν από λίγο είδα και από κι αλλού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά ότι τις επόμενες ημέρες, από σήμερα το μεσημέρι μέχρι τουλάχιστον και το Σαββατοκύριακο, μη σας πω μέχρι και τη Δευτέρα, θα πνέουν στη χώρα μας γενικότερα και ειδικά στο Αιγαίο, πολύ δυνατή βόρειοι άνεμοι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το επτάρι είναι δεδομένο σίγουρα για αύριο. Είναι δυσμενείς αυτές οι καιρικές συνθήκες.
1: Και νομίζω μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε ένα καιρό, θα τον έχουμε, έτσι.
0: Θα έχει καιρό, θα έχει βοριά, αύριο είναι επτάρι όπως σας είπα, την Πέμπτη είναι επτάρι επίσης, την Παρασκευή συγγνώμη, το Σάββατο θα είναι εξάρι, την Κυριακή θα είναι πεντάρι και από Δευτέρα θα έχουμε πεντάρι και μετά αρχίζει να κοπάζει λίγο η κατάσταση και στρέφονται οι βόρειοι άνεμοι βορειοδυτικοί σε δυτικούς από την Τρίτη πια. Άρα αυτές οι μέρες και θα έχουμε και ζέστη. 32-33 βαθμοί Κελσίου, οπότε ευνοούν αυτές οι καιρικές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, μια που είπα πριν για το GPT, πώς το είπαμε, GPT το είπα, GPS,
0: GPS είπε,
1: όχι, GPT όμως θέλω
0: GPT
1: να πάω τώρα.
0: Είναι αυτό το chat GPT.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, να πούμε λοιπόν ότι η αμερικανική κυβέρνηση δέχτηκε ένα αίτημα από δημιουργούς ακτενητής νοημοσύνης, ώστε να καθυστερήσει την κυκλοφορία πιο προχωρημένων μοντέλων, γιατί θεωρεί ότι αυτή η ανεξέλεκτη κούρσα προς το μέλλον σας φέρει μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι θεωρούμε τώρα ότι θα το λύσει.
0: Γιατί μάλιστα δεν θα είναι ελέγξιμη μετά από κάποιο σημείο.
1: Μάλιστα, ένας από τους 1.100 ανθρώπους που έχουν υπογράψει είναι ο Γενικός Διευθυντής της Anthropic, δηλαδή ο υπεύθυνος έρευνας της OpenAI, της Meta και της Google DeepMind. Δηλαδή, οι τέσσερις πιο σημαντικοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζητούν από την Αμερικανική κυβέρνηση να κατεβάσει ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρούν ότι η κατάσταση θα ξεφύγει πολύ γρήγορα. Υπάρχει κίνδυνος η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μοντέλων να επιτυχάνεται με γρηγορότερους ρυθμούς πέρα των δικών μας ικανοτήτων, που μπορούμε να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε τα συστήματα αυτά. Η βιομηχανία, η κυβέρνηση και η κοινωνία ολόκληρη θα μπορούσαν να χρειαστούν την επιλογή του χρόνου για αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων κινδύνων, για την ανάπτυξη μέτρων ασφάλειας και την ενίσχυση της εποπτείας. Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρουν ότι αυτοβελτιώνεται συνεχώς με δική της πρωτοβουλία. Οπότε
0: Με δική της πρωτοβουλία.
1: Και το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι τη δημιούργησαν ουσιαστικά,
0: την έφτιαξαν,
1: έτσι. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα θέμα.
0: Μην ξεφύγουμε.
1: Να καθοριστεί μακροπρόθεσμα αν υπάρχει ένα μέσο για τη δημιουργία κανόνων ασφαλείας για τεχνητή νοημοσύνη, ασφαλιστικών δικλείδων που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τις χώρες που συμμετέχουν στο φόρουμ αυτό. Και πρόσθεσε ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων για το θέμα μεταξύ των μελών G7 και των πρώτων και των 5 προσκεκλημένων χωρών.
0: Μην δούμε αυτά που βλέπουμε στις ταινίες να γίνουν πραγματικότητα.
1: Και μετά θα με κυνηγάτε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα. Δηλαδή αυτά που βλέπαμε πριν από χρόνια στις ταινίες που βλέπατε, μάλλον, γιατί εγώ τέτοιες ταινίες δεν βλέπω. Και που σήμερα είναι πραγματικότητα και ναι, όντως έτσι τα βλέπαμε στις ταινίες. Μην δούμε σήμερα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες να γίνονται πραγματικότητα μετά από λίγα χρόνια, γιατί αυτά που βλέπουμε σήμερα στις ταινίες δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Γι' αυτό σου είπα. Για το θέμα της Πάρου, να πούμε ότι μέχρι την Κρήτη έφτασε το νέφος με βάση βίντεο που έχει αναρτηθεί στην Atmo Hub. Και μιλάμε ότι ναι, ξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, το οποίο όμως δεν είναι απαραίτητα αυτό το σωστό, δηλαδή ότι είναι 10.000. Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί όλη η κατάσταση.
0: Λοιπόν, η πολιτική προστασία μας ενημερώνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά συνεχώς, γιατί ενημερώνονται και αυτοί κατευθείαν μέσα από την πηγή. Κάνουν εφοδιασμό τα εναέρια μέσα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Έχει μικρές αιστείες, έχει καντιλάκια. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, αν δεν έχεις την εποπτεία τώρα, είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει ένα αναζωπήρωση, κάτι το οποίο δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή. Και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Προς το παρόν, να θέσουμε σε έλεγχο την πυρκαγιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε στα αθλητικά σήμερα είναι ήρεμη ημέρα. Αύριο είπαμε ότι θα έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ οι οποίοι παίζουν. Μεγάλη κουβέντα γίνεται για την κίνηση που θέλει να κάνει ο Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο είναι ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος ξαφνικά και προφανώς λόγω της σχέσης που έχει με τον Τραμπ, ο οποίος πολύ απλά οτιδήποτε όλα τα βλέπει σε χρήμα, αποφάσισε να βγάλει σε πώληση το φορμάτ, το παγκόσμιο κύπελο, αυτό που είδαμε δηλαδή, να το βγάλει σε πώληση, να το πάρουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες και θα αποφασίζουν πότε θα γίνεται, πώς θα γίνεται, ποιες ομάδες συμμετέχουν, τι θα γίνεται.
0: Τι έγινε, παιδιά.
1: Ναι. Και μάλιστα είπε ότι
0: σε συντονισμό με το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μπράβο, ναι. Είπε ότι σας δίνω 50 μέρες ομοσπονδίες. Αλλιώς θα σας κόψω τα χρήματα που σας δίνω. Πολύ Donald Trump απόφαση αυτή. Εγώ θα πουλήσω το ποδόσφαιρο 100 εκατομμύρια. 100 δισεκατομμύρια είπε ότι θα το πουλήσει. Εσείς θα πάρετε ένα ποσοστό 20% περίπου, θα μοιραστείτε. Αυτό θα φτάνει να παίρνει περίπου στα 30 εκατομμύρια το χρόνο, νομίζω τα χρήματα που είναι να παίρνει, ή 30-50 εκατομμύρια το χρόνο θα παίρνει. Το θέμα είναι ότι η UEFA, που είναι η ευρωπαϊκή μεριά του ποδοσφαίρου, η FIFA είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι αρνητικό, γιατί θεωρεί ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι σαν το νερό, ρε παιδί μου, δημόσιο,
0: ναι,
1: αγαθό. Δεν μπορεί να,
0: να
1: το πάρουν οι επενδυτές.
0: Okay, ναι.
1: Είπα το ανέκδοτο.
0: Το ανέκδοτο τη ημέρα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ωραιότατα.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Κατά καιρούς έχει γίνει προσπάθεια για να γίνει πιο εμπορικό το ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα όμως είναι.
0: Ακόμα πιο εμπορικό.
1: Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ξεχνάνε ένα πολύ βασικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης, τον άνθρωπο. Γιατί παίζει, το ποδόσφαιρο είναι άνθρωποι, είναι αθλητές.
0: Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν. Προς το παρόν, ναι, σωστά. Με βάση τις ταινίες που βλέπω σε μερικά...
0: Προς το μέλλον, ναι, θα αλλάξει και αυτό.
1: Ήδη υπάρχουν κάποια...
0: Άνα, γεια σου. Θα
1: ανθρωποειδή
0: υπάρχουν. Προγραμματίζω τον δεξί, το δεξί back, πώς τα λέτε.
1: Μπράβο, ναι, έτσι να είναι.
0: Είναι έτσι και έτσι και έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, ένας άνθρωπος, ένας αθλητής πριν από 10 χρόνια έδινε 50 παιχνίδια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Σήμερα δίνει 100.
0: Ναι.
1: Εάν μπούμε σε ένα εμπορικό κομμάτι, μπορεί να δίνει και 120 και 130 παιχνίδια. Όσο και να αμείβεται ένας άνθρωπος, είναι άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχει να παίζει 120 παιχνίδια το χρόνο. 120 παιχνίδια το χρόνο είναι ανά 3 μέρες.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, πρέπει να ξεκουράζεται, να κάνει μια προπόνηση, να κάνει κάτι, αυτό. Και συν τη άλλη, υπάρχει και η ομάδα του, υπάρχει και η χώρα του. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Γιατί μπορεί να πει, παραδείγματος χάρη, η Nestlé, λέω τώρα, ή ξέρω,
0: ναι,
1: μια εταιρεία,
0: ρε παιδί μου, ναι, ναι.
1: Ότι εγώ θέλω το παγκόσμιο κύπελο να γίνεται κάθε καλοκαίρι. Αντί για 4 χρόνια, θέλω να γίνει κάθε καλοκαίρι.
0: Κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
0: Ωραία, μαύρο φίδι που μας έφαγε.
1: Ναι. Που σημαίνει ότι ένας αθλητής δεν ξεκουράζεται ποτέ. Θα αρχίζουν να παίρνει γκρίνια, θα αρχίζουν οι ομάδες, θα αρχίζουν όλοι να γκρινιάζουν. Ναι, δεν γίνεται. Όλα όταν φτιάχτηκαν είχαν ένα λόγο που φτιάχτηκαν. Και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Να τους πάρει κοκακόλα. Ναι. Και αν πει ότι θέλει να κάνει κάθε 15 μέρες Ολυμπιακούς Αγώνες, τι θα γίνει.
0: Έλα μου ντε.
1: Δηλαδή,
0: έλα μου ντε.
1: Όλα έχουν ένα όριο.
0: Λοιπόν, εγώ αποφάσισα να σταματήσω να λέω πολλά-πολλά, γιατί χθες καλύτερα να έλεγα 10 νούμερα, 6 νούμερα μάλλον. 6 δεν χρειαζόμαστε.
1: Ναι.
0: 6 νούμερα παρά να μην έλεγα για το κουφονίσι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Μήπως να πάμε μέχρι τον ελαιόλαδο, να πάρουμε μια ανάση και μετά να πει για το κουφονίσι.
0: Θέλεις.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που θέλω να πω για το κουφονίσι, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, για πάμε στον ελαιόλαδο.
1: Πάμε στον ελαιόλαδο, γιατί πρέπει να πάμε, γιατί η Ελένη μας περιμένει, γιατί είναι έτσι μια πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί πρέπει γενικότερα. Να
0: πρέπει.
1: Ρίξουμε το κορμί μας πάνω σε μια ώρα, να χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε δίπλα μας μια πολύ όμορφη κρέπα, ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ.
0: Στην ώρα.
1: Και γενικό, ναι, στην ώρα, γιατί με αντέχουν οι ώρες. Έλα, εντάξει. Και να έχουμε αυτό το πολύ όμορφο άγγιγμα.
0: Ξέρεις, κουνάει όμως έτσι. Θα κάνεις μια έτσι να πιάσεις την κρέπα και μπορεί να βρεθείς από κάτω.
1: Θα είναι σταθερό κάτω για να έχουμε σταθερό.
0: Και άμα μπλεχτείς κιόλα στην ώρα, άντε να σε ξεμπλέξουμε μετά.
1: Ναι, γίνεσαι πολύ ωραίο ντολμαδάκι. Να χώνεσαι, εντάξει. Και έχει πολύ ωραία ντολμαδάκια, έχει πολύ ωραία κεφτεδάκια. Γενικότερα έχει μια πολύ όμορφη κουζίνα που πραγματικά αξίζει να τη δοκιμάσετε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Στο δρόμο, στη Μονή, λίγο κάτω από τη Μονή, μετά την Παναγία του Τουρσιανή. Δεν έχει σημασία, θα το βρείτε. Ελαιόλιθος είναι, ξεχωρίζει. Η Ελένη με το χαμόγελό της, με την καλή της διάθεση. Θα
0: και με τις σαλάτες της, μην τις ξεχνάς τις σαλάτες της. Τις φτιάχνει μόνη της, τις σαλάτες. Λέει μην ακουμπήσει κανένας. Εγώ τις σαλάτες, εγώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ναι, και σε διαφημίσεις στον ελαιόλιθο και επιστρέφουμε.
1: Αυτό.

0: τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε ήδη στα 36 λεπτά μετά τη μία και θα ζήσει πολλά χρόνια.
1: Θα ζήσει πολλά χρόνια. Και βέβαια να πούμε ότι στις 13 Αυγούστου υπάρχει μια πολύ όμορφη γιορτή η οποία θα γίνει στη Δονούσα. Στη Δονούσα,
0: ναι, στον
1: Ακόρ, παιδί μου.
0: Ωραία, ωραία γιορτή.
1: Με Πάνος Βλάχος.
0: Καλησπέρα στη μαγευτική Δονούσα που λέγανε παλιά στα πρωινάδικα.
1: Τι ωραίο θα γίνει.
0: Στο Δανακό, ναι.
1: Δανακός, Πάνος Βλάχος, 13 του μήνα, Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή. Είναι ο μεγάλος καλοκαιρινός χορός, συμπληρώνει 20 χρόνια και νομίζω ότι αξίζει αναφοράς και θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες για αυτή την επαιτειακή δράση που θα γίνει.
0: Ωραία, λοιπόν, πολύ μικρή μουσική διακοπή για να υποδεχτούμε τον κύριο Πολυχρονάκο, όπως σας έχουμε πει, που είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο.

0: Ναι, λοιπόν, επιστρέφουμε με τον κύριο Πολυχρονάκο εδώ στο στούντιο, τον κύριο Γιάννη Πολυχρονάκο. Άρτη αφιχθή.
1: Ναι, άρτη αφιχθή από πτυχίο, αλλά πάνω απ' όλα θα το πούμε χρόνια πολλά, γιατί χθες είχε την προσωπική του πρωτοχρονιά που λες και εσύ.
0: Έχετε γενέθλια του, χρόνια πολλά, αλήθεια, ούτε το ξέχασα.
1: Οπότε του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και από εκεί και πέρα, ναι, πάμε στοιχείο.
0: Υγεία πρώτα απ' όλα.
1: Υγεία,
0: προσωπική οικογενειακή ευτυχία. Έτσι,
1: αυτό, γιατί να χαίρετε την οικογένεια,
0: το αγαπημένα
1: του πρόσωπα και στη
0: και όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
1: Πάμε χείο, ναι.
2: Να
1: χείο θα πάμε για ένα απλό λόγο, γιατί έγινε μια εκδήλωση που είχε να κάνει με νησιωτική πολιτική, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί και ο κύριος Πολυχρονάκος εκ μέρους, ως τομεάρχης
0: νησιωτικής
1: πολιτικής και ναυτιλίας, τοποθετήθηκε για θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικά μας τα ζητηματάκια.
0: Κακά τα ψέματα. Αυτά τα ζητηματάκια που δεν είναι ζητηματάκια, είναι ζητηματάρες. Τα έχουμε συζητήσει και ξανασυζητήσει και ξανασυζητήσει και καταλήγουμε στον ίδιο κοινό παρονομαστή. Ο νησιώτης είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Θα δείξει.
2: Τουλάχιστον κατά την πολιτεία και δει τους χειμερινούς μήνες, δυστυχώς ναι. Το αθηνοκεντρικό κράτος που συνηθίζω να λέω εγώ μας βλέπει ως κουκίδες στον χάρτη και τίποτε άλλο. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάντα
2: χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Όντως στη Χίο κάναμε την μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την ναυτιλία, με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ναυτιλία και την νησιωτική πολιτική βεβαίως. Παρουσία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αναδουλάκη, ο οποίος έκλεισε την συζήτηση, την ημερίδα με την ομιλία του. Ήταν φυσικά και η Άννη Διαμαντοπούλου εκεί, ο Γιάννης Χουμανιάτης ως ευρωβουλευτής και άνθρωπος που μίλησε από μεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κομμάτι των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η χώρα για την ναυτιλία, για την πράσινη μετάβαση και φυσικά την νησιωτικότητα και φυσικά και άλλοι πολύ σοβαροί ομιλητές, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και από τους φορείς. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ο κ. Θοδωράτος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιβατικού Ναυτιλίας και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Attica Group, της Blue Star δηλαδή. Μας μίλησε από το κομμάτι της επιβατικού ναυτιλίας, τα θέματα και τα ζητήματα που έχουν και εκείνοι
0: και τα προβλήματα
2: όσον αφορά από εκεί και πέρα συζητήσαμε για σημαντικά θέματα που αφορούν την νησιωτική πολιτική της χώρας, ξεκινώντας φυσικά από τις λιμενικές υποδομές. Είχαμε πάει και ως αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Να σημειώσω εδώ, γιατί θέλω να το συζητήσουμε σε λιγάκι, ότι δυστυχώς το λιμενικό ταμείο Νάξου δεν ήταν, γιατί καταργήθηκε,

0: δεν ήταν μέλος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και θα εξηγήσω σε λίγο τον λόγο για ποιον λόγο δεν ήταν από ό,τι φαίνεται. Συζητήσαμε λοιπόν για το κομμάτι των λιμενικών υποδομών, γιατί για εμάς στο ΠΑΣΟΚ το λιμάνι δεν είναι απλά μια πύλη εισόδου ενός νησιού, αλλά είναι μια πύλη ζωής. Είναι η σύνδεση μεταξύ του νησιώτη με υπηρεσίες υγείας, παιδείας, εκπαίδευσης, διακίνηση προϊόντων. Είναι ένα μέσο ανάπτυξης ενός νησιού το λιμάνι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι εξαιρετικά σημαντικό οι λιμενικές υποδομές της χώρας και δει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Και από εκεί πέρα φυσικά συζητήσαμε και άλλα θέματα που αφορούν την νησιωτικότητα και την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα. Όσον αφορά το κομμάτι και των συνεχών και διαρκών ακτοπλοϊκών συνδέσεων μεταξύ των νησιών, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε. Δυστυχώς βλέπουμε από μεριάς πολιτείας σε συνεννόηση φυσικά με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να σχεδιάζονται ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ των νησιών με βάση την εμπορικότητα του κάθε νησιού ή την εποχικότητα και όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών όσον αφορά το κομμάτι υγείας, εκπαίδευσης και φυσικά ανάπτυξη, δηλαδή μεταφοράς προϊόντων από νησί σε νησί και φυσικά προς την υπηρετική χώρα. Και φυσικά το μεγάλο κομμάτι που αφορά την νησιωτικότητα όσον αφορά το θέμα του κόστου των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Είπαμε ξανά για άλλη μια φορά τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια. Να θυμίσω εδώ ότι δυστυχώς η χώρα μας είναι η χώρα με το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα σε όλη την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο ΦΠΑ, το μεγαλύτερο φόρο στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γι' αυτό λόγο βλέπουμε κιόλας και αυξημένα συνεχώς σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Κάτι το οποίο έχει φυσικά επίπτωση και στο κόστος ζωής εδώ στα νησιά, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε. Και φυσικά το μεγάλο μας πρόταση όσον αφορά το θέμα της επαναφοράς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.
1: Συγγνώμη που γελάω, κύριε Πολυχρονάκο, αλλά πραγματικά εντάξει, αυτό πλέον το ακούνε όλοι και λένε. Δυστυχώς, λέμε, είναι ανέκδοτο. Ναι. Γιατί κυριολεκτικά είναι κεκτημένο το οποίο θα έπρεπε να μην το έχουμε χάσει πρώτα απ' όλα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και εφόσον τα δημοσιονομικά της χώρας μας το επιτρέπουν, εγώ λέω ναι. Γιατί όλοι λένε ότι πάμε καλά, λέει. Τα νούμερα είναι, λέει, μια χαρά. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μας το επιτρέπει, το επιβάλλει πλέον.
2: Επιβάλλει.
1: Για ποιο λόγο δεν επανέρχονται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ? Είναι ανέκδοτο.
0: Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πείσμα από ό,τι φαίνεται της κυβέρνησης και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχώς ανά 2-3 μήνες φέρνει ζητήματα νησιωτικότητας.
2: Μπράβο, αυτό, ναι.
0: Πριν 2 μήνες πάλι τα ίδια τα είπε ο Γιάννης Ομανιάτης στην εκδήλωση Στοιχείο πριν λίγες μέρες. Δυστυχώς βλέπουμε από μεριάς κυβέρνησης να μην γίνεται κάτι στο κομμάτι αυτό. Εγώ έχω άποψη προσωπική φυσικά και ως ΠΑΣΟΚ περίπου να ξέρετε ότι ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποια έρευνα. Έχει δει ότι είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ η διαφορά μεταξύ του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ
1: και της υπάρχουσας κατάστασης.
0: Και της υπάρχουσας κατάστασης όπως είναι τώρα.
1: Είναι
0: απλά η κυβέρνηση.
1: Λεφτά.
0: Δεν είναι, όχι καθόλου.
2: 200 εκατομμύρια.
0: Απλά η κυβέρνηση θεωρεί μάλλον ότι εδώ εμείς στα νησιά τα περνάμε τέλεια.
2: Σούπερ. Δεν έχουμε ανάγκη.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε ανάγκη. Έχετε τον ήλιο, έχετε τη θάλασσα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Οπότε τα 200 εκατομμύρια αυτά τα διαθέτει αλλού και διαφορετικά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ στα καύσιμα, ειδικά για τα νησιά. Ούτε και αυτό δυστυχώς έχει γίνει. Ειδικότερα για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου που υπήρχε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και του προβλήματος στα ασθενά του Ορμούς. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Βλέπουμε συνεχώς η ακρίβεια να καλπάζει εδώ στα νησιά, τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ να αυξάνονται. Έγινε το λεγόμενο η λεγόμενη πλατφόρμα από μεριάς κυβέρνησης το πόσο κάνει, που ουσιαστικά δεν μας έδωσε, δεν έλυσε το θέμα. Απλά το μόνο που έδωσε στους ανθρώπους, ειδικά στους νησιώτες, είναι μία ακόμη πλατφόρμα για να βλέπουμε πόσο ακριβά είναι τα προϊόντα που αγοράζουμε.
2: Σωστά.
0: Εδώ στα νησιά. Από εκεί και πέρα πέραν όλων των υπολείπων των οποίων σας ανέφερα για τη συγκεκριμένη μερίδα, έγινε και η ανακοίνωση από μεριάς του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη αναφορικά με το παρατηρητήριο τιμών.
3: Ναι. Εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα. Έγινε μεγάλη κουβέντα, γιατί μπήκα τώρα απλά και μόνο για να δω κάτι με το εκεί την ιστορία. Και έγινε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό το παρατηρητήριο τιμών. Δηλαδή είπανε κάποιοι, αφού υπάρχει παρατηρητήριο τιμών, γιατί το θέλετε το παρατηρητήριο τιμών?
0: Δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών. Να σας διακόψω. Ναι. Όχι, η κυβέρνηση το είχε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια περίπου. Δεν λειτουργεί το παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, και αυτό είναι γιατί είναι αυξημένα τα ακτοπλοϊκά, οπότε δεν του συμφέρει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Παρατηρητήριο τιμών αυτή τη στιγμή από μεριάς πολιτείας για τα ακτοπλοϊκά δεν υπάρχει. Όχι.
3: Okay,
0: και για αυτόν τον λόγο κιόλας.
3: Έγινε μεγάλη κουβέντα στο διαδίκτυο. Τι θέλουν τώρα το παρατηρητήριο, αφού υπάρχει.
0: Ναι, όχι,
3: είναι μια πρόταση απλά για να υπάρχει. Τι σημαίνει να φέρετε εμείς να σας δίνουμε τα στοιχεία? Δεν μπορείτε εσείς μόνοι σας να τα βρείτε? Μεταφέρω δηλαδή.
0: Όχι,
3: αυτό
0: όχι, θα σας
3: γίνεται
0: πω, θα σας
3: στο
0: πω, θα σας
3: διαδίκτυο, το οποίο περισσότερες φορές δημιουργεί μια εικόνα.
0: Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο έκανε το ΠΑΣΟΚ το παρατηρητήριο τιμών αναφορικά με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καταρχάς, μαζεύει από μεριάς κόσμου και τις πραγματικές ανάγκες, δηλαδή τι ανάγκες έχει ο κόσμος, όχι μόνο ο νησιώτης αλλά και ο επισκέπτης, για να πάει σε ένα νησί, γιατί βάζει μέσα από πού ξεκινάει, πού καταλήγει, πώς έκλεισε το εισιτήριο, αν ταξιδεύει οικογενειακός και πόσα άτομα, αν έχει ανάγκη καμπίνας, για να έχεις μια εικόνα με τα αμάξια, αν έχει αυτοκίνητο, έτσι, ή από πού, τους λόγους για τους οποίους έκλεισε, ενδεχομένως από Πειραιά ή από Αθήνα, γιατί είναι πιο κοντά, η εγκύτητα δηλαδή από το λιμάνι,
3: ναι,
0: ή για λόγους οικονομικούς έκλεισε από Ραφίνα, που το γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιο οικονομικά. Έτσι. Στοιχεία δηλαδή τα οποία δεν υπάρχουν.
1: Ναι, και τα οποία τα χρειάζεσαι κάποια στιγμή
0: και τα οποία χρειαζόμαστε
1: να χαράξεις πολιτική.
0: Και τα οποία χρειαζόμαστε για να χαράξουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Στοιχεία τα οποία τα έχουν επιμέρους οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, και λέω επιμέρους γιατί καταλαβαίνετε, γιατί πολλές φορές δεν κλείνουν μόνοι τους. Είναι ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία κάνουν τις κρατήσεις. Οπότε γι' αυτό τον λόγο το θέλουμε.
1: Και η κάθε εταιρεία για λογαριασμό της, έτσι.
0: Και
1: στοιχεία που αφορούν τη δική της εξυπηρέτηση.
0: Και φυσικά. Ακριβώς. Ναι. Και φυσικά είναι και στοιχεία τα οποία θα προέλθουν κυρίως από τους Έλληνες επισκέπτες και όχι από τους ξένους. Στοιχεία από μια ακτοπλοϊκή εταιρεία παίρνει συνολικά για τα εισιτήρια τα οποία κόβονται. Και φυσικά έγινε και για να αναδείξουμε και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει πραγματικό παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η κυβέρνηση εδώ και περίπου 1,5 χρόνο πήρε κάποιο μέτρο όσον αφορά την προσπάθεια να διατηρηθούν οι τιμές. Μείωσε στο μισό τα χρήματα τα οποία πρέπει να δίνουν εκτοπλοϊκές προς τα λιμενικά ταμεία, χωρίς βέβαια, δηλαδή ουσιαστικά αφαίρεσε πόρους από τα λιμενικά ταμεία, χωρίς όμως να εξηγεί πώς τα λιμενικά ταμεία θα πάρουν αυτούς τους πόρους πίσω. Έτσι. Μάλιστα σήμερα είχα και μια συζήτηση με τον Γιώργο τον Ανομερίτη, εδώ στην Άξο, γιατί όπως γνωρίζετε ο κύριος Ανομερίτης έχει διατελέσει εκτός από υπουργός ναυτιλίας και πρόεδρος στο ΝΟΛΠ,
3: το μεγαλύτερο λιμάνι,
0: και σε δύσκολα και απαιτητικά χρόνια. Ακριβώς, και μου έλεγε ότι αυτό το πράγμα που γίνεται με τα λιμενικά ταμεία είναι φοβερό. Το οποίο ξεκινήσει και φυσικά επί κυβέρνησης Τσίπρα, που πήρε πολλά εκατομμύρια. Από το λιμενικό ταμείο Νάξου είχε πάρει τότε η κυβέρνηση, νομίζω, 20-21 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν τότε επί εποχής μνημονίων τότε. Και προσπαθήσαν και πήραν όσο περισσότερα χρήματα μπορούσαν από τους δημόσιους φορείς της αυτοδιοίκησης για να καλύψουν κάποια λύματα της κεντρικής κυβέρνησης τότε, τα οποία φυσικά δεν δόθηκαν ποτέ πίσω.
1: Συγγνώμη, από το λιμενικό ταμείο Νάξου, είπατε.
0: Ναι. Από το
1: 21...
0: Το 10, αν θυμάμαι καλά, ήταν
1: 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, τότε έτσι, το 16. Ναι. Όχι μόνο από το λιμενικό ταμείο Νάξου, από πολλούς φορείς του δημοσίου. Είχαν πάρθει για να καλυφθούν τότε, το 16 νομίζω ήταν, για να καλυφθούν λίματα της κεντρικής κυβέρνησης. Ναι.
3: Οπότε, επειδή βάλατε το θέμα του λιμενικού ταμείου και με δεδομένο ότι ήσασταν στη συνάντηση που έγινε με την Ελλημέ 2 μέρες νωρίτερα από το ταξίδι σας στοιχείο, έτσι δεν είναι? Ποια εικόνα έχετε σχηματίσει ή σχηματίσατε τουλάχιστον για το θέμα λιμενικών ταμείων και Ελλημέ?
0: Καταρχάς να πούμε εδώ ότι η ΕΛΜΕ είναι η Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Mm-hmm. Στην ΕΛΜΕ ανήκουν τα μεγαλύτερα λιμάνια στρατηγικής συμμαχίας της χώρας μας και φυσικά πάρα πολλά δημοτικά λιμενικά ταμεία μικρότερα. Mm-hmm. Και πάρα πολλά του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων. Εδώ και πολλά χρόνια είχε ζητηθεί από την ΕΛΜΕ να συμμετάσχει και το λιμενικό ταμείο Νάξου. Ο κύριος Δήμαρχος είχε αρνηθεί. Τι θα προσέφερε τώρα η Ένωση Λιμένων? Καταρχάς προσφέρει τεχνογνωσία. Ναι. Προσφέρει τεχνογνωσία, προσφέρει βοήθεια όσον αφορά το κομμάτι των λιμενικών υποδομών και το τι εργασίες θα πρέπει να γίνουν στα λιμάνια, στους λιμενικούς βραχίονες κτλ. Και φυσικά πρόσβαση, βοήθεια και σύνδεση με τα Υπουργεία και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία εθνικά αλλά κυρίως ευρωπαϊκά, ούτως ώστε να γίνουν λιμενικά έργα. Άρα λοιπόν, θα μου πείτε, αν ήταν μέλος του Λιμενικού Ταμείου Νάξου στην Ένωση Λιμένων, θα είχαν λυθεί κάποια θέματα? Θεωρώ πως ναι. Δεδομένου ότι πήγαμε εκεί και συζητήσαμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ο οποίος είναι και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του λιμανιού της Πάτρας. Mm-hmm. Μας εξήγησε και μας έδειξε και πολλά άλλα λιμενικά ταμεία πώς έχουν βοηθηθεί όταν, από τη στιγμή που ήταν μέλη της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Όσον αφορά το θέμα της κατάργησης τώρα του Λιμενικού Ταμείου, γιατί όπως γνωρίζετε και το ΠΑΣΟΚ και ο τομέας ναυτιλίας και ο τομέας νησιωτικής πολιτικής και εγώ προσωπικά αναδείξαμε το θέμα της κατάργησης του Λιμενικού Ταμείου. Καταρχάς αυτό έγινε μετά από ό,τι φαίνεται υποκρυπτών συνεννόηση φυσικά με τον κύριο Δήμαρχο εδώ της Νάξου και τον κύριο Λιβάνιο. Άλλαξε νομοθετικά το πλαίσιο και μπόρεσε να καταργηθεί, να προχωρήσει την κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και να ενσωματωθεί αυτό στον
1: γραφείο,
0: Δήμο. Στο Δήμο. Ως Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο.
1: Δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δηλαδή ουσιαστικά ελήφθη η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι στιγμής.
3: Ορφανώς θέλει μια γραφειοκρατική
1: διαδικασία. Θέλει μια διαδικασία γιατί πρέπει να περάσει από αποκεντρωμένη διοίκηση, πρέπει να.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Υπουργεία.
0: Το 2011 ναι. Είχε προσπαθήσει ένας Δήμος να το κάνει αυτό. Α. Δεν είχε γίνει τότε γιατί δεν είχε περάσει από την αποκεντρωμένη, γιατί νομοθετικά δεν μπορούσε να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το άλλαξε λοιπόν τώρα ο κ. Λιβάνιος. Με τις πρόσφατες αλλαγές οι οποίες έγιναν στο κώδικα αυτοδιοίκησης και προχώρησε ο Δήμος Νάξου σε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν θα γίνει μετά την απόφαση δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν είχε αλλάξει το πλαίσιο ο κ. Λιβάνιος και η απόφαση να είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου, δεν θα μπορούσε να γίνει. Τώρα, το γιατί έγινε αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου.
3: Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία.
1: Είμαι
0: υποστελέχος και λοιπά. Θα μπορούσε όμως να γίνει να πράξουν κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε να κάνουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Όπως έχει γίνει και σε άλλα λιμάνια και σε άλλες περιοχές. Το ότι αυτό που έγινε εδώ στο Λιμενικό Ταμείο, στο Δήμο Νάξου, είναι μια εθνική πρωτοτυπία. Θεωρώ πως ο λόγος ο οποίος έγινε ήταν γιατί υπάρχει ένα μεγάλο παθηματικό στο Λιμενικό Ταμείο περίπου στα 11 με 12
1: εκατομμύρια,
0: τα οποία είναι χρήματα των δημοτών, έτσι. Mm-hmm. Και ήταν στο Λιμενικό Ταμείο γιατί έπρεπε να γίνουν έργα στο Λιμενικό Ταμείο.
1: Ναι, έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα.
0: Τώρα, το πώς αυτά τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για το λιμάνι της Νάξου και λιμενικά έργα, αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα διατεθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν εισπραχθεί, δηλαδή για τις λιμενικές υποδομές.
3: Συγγνώμη, η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον κύριο Λιανό ότι λειτουργεί ως λαγός εισαγωγικά για θέματα που αφορούν αυτά τα ζητήματα από το Υπουργείο. Δηλαδή, αν βρεθεί ένας Δήμος, μετά θα βρεθούν και άλλοι Δήμοι.
1: Θα δημιουργηθεί
3: οπότε
1: προηγούμενο.
3: Ουσιαστικά πάμε σε κατάργηση αυτό που λέμε λιμενικά ταμεία. Υπάρχει μια τέτοια πρόπτικη ενδεχομένως με βάση τη συζήτηση που κάνατε και στην ΕΛΜΕ, κάποια τέτοια σκέψη?
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι ο κύριος Δήμαρχος, λειτουργώντας ως βραχίωνας της κυβέρνησης, σε άμεση και άριστη επικοινωνία με τους κυβερνητικούς παράγοντες, προχώρησε σε αυτού του είδους την ενέργεια, γιατί αυτό φαίνεται ότι βολεύει και εν ώψη και προεκλογικής περίοδου το επόμενο διάστημα. Ενώ προεκλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προσωπική μου γνώμη και άποψη είναι ότι αυτό ανοίγει την πόρτα, την Κερκόπορτα και για άλλα λιμενικά ταμεία και για άλλους δήμους δηλαδή να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Μέχρι στιγμής δεν έχω υπόψη κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι της Ένωσης Λιμένων, οι οποίοι φυσικά οι περισσότεροι κατά την πλειοψηφία τους ανήκουν στην κυβερνητική παράταξη, αυτό που μου είπαν ήταν ότι δεν έχουν κάποια τέτοια... Δεν συμφέρει προφανώς και τους ίδιους, όπως αντιλαμβάνεστε.
3: Ναι, προφανώς κανείς δεν θέλει ακριβώς, να ανοίξει χαρτιά.
0: Να ανοίξει κάτι τέτοιο. Και εκείνοι, αυτό το οποίο μου είπαν, θεωρούν ότι είναι μια διανόητη ενέργεια η οποία γίνεται. Δηλαδή, ναι, εκεί που μιλάμε για για λειτουργίες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί γίνονται παντού, σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, σε όλη την Ελλάδα γίνονται έτσι οι λειτουργίες. Έτσι λειτουργούν τα λιμενικά ταμεία. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι μόνο της Νάξου, αν υπάρχει.
1: Κύριε Πολυχρονάκο, είναι υπάρχουν. Δύο. Τα ερωτήματα είναι δύο. Δηλαδή, δεν μπορούσε να λειτουργήσει το λιμενικό ταμείο Νάξου, γιατί είναι υποστελεχωμένο. Και γιατί υπήρχε και το ασυμβίβαστο, έτσι, ναι, που δημιουργούσε τα διάφορα θέματα και δεν μπορούσε να γίνει έργο. Ωραία. Τώρα, εάν καταργηθεί το λιμενικό ταμείο Νάξου και γίνει γραφείο υπό τον Δήμο, έχουμε λύσει το θέμα της υποστελέχωσης. Ένα, αφού ξέρουμε ότι και ο Δήμος υποστελεχωμένος είναι. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα, και θεωρώ κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό, είναι ότι δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά τι γίνεται με τις χρηματοδοτήσεις προς τα λιμενικά ταμεία. Δηλαδή, αλλάζει κάτι αν από λιμενικό ταμείο γίνουμε λιμενικό γραφείο ή γραφείο κάτω από το Δήμο ή δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις οι οποίες πηγαίνουν στα λιμενικά ταμεία. Ναι. Μα σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε εμείς εδώ? Είναι η ίδια διαδικασία? Χάνουμε χρήματα? Βγαίνουμε έξω από αυτές τις διαδικασίες? Δεν αλλάζει τίποτα ενδεχομένως? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Επειδή το ρώτησα αυτό ακριβώς που μου είπατε, αυτό που μου είπαν και από την Ένωση Λιμένων αλλά και οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι η χρηματοδότηση και από εθνικούς και από ευρωπαϊκούς πόρους θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Είναι οι διαδικασίες πολύ πιο εύκολες και πολύ πιο απλές όταν ένα λιμενικό ταμείο
1: έχει τη μορφή αυτή.
0: Παρά έτσι όπως θα γίνει τώρα εδώ στην Άξο. Χαρακτηριστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχαν περίπου 20 λιμενικά έργα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Για άλλους λόγους που αφορούν κυρίως πολιτικούς και καθυστέρηση από μεριάς κυβέρνησης, αυτά απεντάχθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Σε λιμενικά ταμεία εννοώ, σε λιμενικά έργα τα οποία είχαν υπαχθεί ως έργα από διάφορα λιμενικά ταμεία και ένα εδώ κοντά μας στην Ιω, όπου είχε ενταχθεί το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά για λόγους που αφορούν καθυστέρηση από μεριάς κεντρικής κυβέρνησης δεν προχώρησε και απεντάχθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως έγινε αυτό το πράγμα. Το βασικό το οποίο θα πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι το λιμενικό ταμείο Νάξου αποτελεί από τα μεγαλύτερα των Κυκλάδων, ίσως και το μεγαλύτερο. Έτσι. Λόγω των λιμενικών ζωνών και των πολλών λιμανιών.
1: Ναι.
0: Η λογική του τα μαζεύουμε όλα στο Δήμο. Όταν ήδη εδώ και χρόνια η σημερινή Δημοτική Αρχή βγάζει συνεχώς μια γκρίνια προς την πολιτεία ότι δεν μπορεί, ότι είναι υποστελεχωμένη και ότι δεν μπορεί με τους υπάρχοντες υπαλλήλους, τον υπάρχοντο αριθμό υπαλλήλων να λειτουργήσει τον Δήμο, το θεωρώ πρόφαση. Συνεπώς, το μόνο που πιστεύω είναι ότι αυτό έγινε για να μπορέσουν τα αποθεματικά του Δήμου να αυξηθούν κατά 11 εκατομμύρια ευρώ και να γίνουν διάφορα έργα, τα οποία θέλω να πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει και ο κατάλληλος έλεγχος από μεριάς αποκεντρωμένης και φυσικά από την αντιπολίτευση, ούτως ώστε τα χρήματα αυτά να πέσουν μόνο για έργα στο λιμάνι, τα οποία χρειάζεται. Έχουμε το χειρότερο λιμάνι των Κυκλάδων. η Νάξος.
3: Αυτό είναι με άποψη
0: των 105.000 αφίξεων μόνο τον Ιούνιο έχει το χειρότερο λιμάνι των Κυκλάδων. Και αυτό δεν είναι άποψη μόνο δική μου, είναι και άποψη της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος.
3: Μάλιστα.
0: Απόψη ασφάλειας, καταρχάς, να μιλήσουμε, έτσι, απόψη ασφάλειας και φυσικά από άποψη χώρου επιβατών, λιμενισμού πλοίων.
3: Όλες τις υποδομές ουσιαστικά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο, συγγνώμη Νικόλου, μου φαίνεται λίγο περίεργο μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πόσες φορές αλλάζει έτσι στάση και πορεία μιλάω για την κυβερνητική πολιτική τώρα. Δεν είναι μακριά το 2000. Πότε ήταν, το 2014-2015, όταν είχαμε το θέμα της ενοποίησης των λιμενικών ταμείων, το θυμάστε αυτό, που είχαν πει ότι θα ενοποιήσουν τα λιμενικά ταμεία και τότε επαναστάτησαν όλα τα λιμενικά ταμεία και τελικά δεν συνέβη αυτό. Σήμερα ερχόμαστε με ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο να λέμε ότι επιτρέπεται η κατάργηση των λιμενικών ταμείων και η μεταφορά τους, τέλος πάντων, ναι, μετατροπή τους σε γραφείο. Δηλαδή, το θέμα λιμενικά ταμεία ουσιαστικά είναι λίγο περίεργο.
3: Ό,τι έχει να κάνει με λεφτά, μια χαρά είναι.
1: Και λεφτά, εκεί είναι, λοιπόν, λεφτά. Επειδή μιλάς για λεφτά, εδώ μιλάμε για 12 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία με τον οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να είναι διασφαλισμένα. Θα πρέπει να είναι διασφαλισμένα για να γίνουν έργο στην Άξο.
3: Ναι. Εντάξει. Θεωρητικά θα γίνουν, ξέρω εγώ. Με βάση θεωρία. Απλά εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και χθες το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι επιτέλους η Νάξος έχει περιβαλλοντολογικές μελέτες εγκεκριμένες για το λιμάνι του, περιβαλλοντολογικούς όρους, κάτι το οποίο μοιάζει σαν μικρό ανέκδοτο με δεδομένο ότι έχουμε ένα λιμάνι 50-70 χρόνων πόσο είναι, αλλά έδωσε ως φορέα ενημέρωση και διαχείριση στο λιμενικό ταμείο Νάξου.
0: Ναι, γιατί ναι, τυπικά γιατί δεν έχει καταργηθεί ακόμα.
3: Ναι, που σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν κάνεις, πας σε λιμενικό ταμείο.
1: Μα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει,
3: ναι, δηλαδή, απλά η λογική είναι ότι πας σε.
1: Έχει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ναι, ότι πας σε λιμενικό ταμείο, ό,τι και να κάνεις. Όμως πας σε λιμενικά ταμεία.
1: Ναι. Το ζητούμενο βέβαια στην Άξο, το μεγάλο ζητούμενο, μιας και πιάσαμε τώρα το θέμα λιμάνι και είναι θεωρώ από τα σημαντικότερα ζητήματα που μας απασχολούν στην Άξο, το ζητούμενο είναι το νέο λιμάνι της Άξου, που εδώ είναι μια κουβέντα η οποία επίσης είναι για κάποιους ανέκδοτο, δεδομένου του ότι όλοι παραδεχόμαστε ότι η Νάξος χρειάζεται καινούριο λιμάνι, αλλά ουσιαστικές ενέργειες, και μιλάω διαχρονικά, γιατί αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει γίνει και αυτές οι ενέργειες έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν, δεν έγιναν
3: ποτέ.
1: Για ποιο λόγο
3: αυτό είναι αλήθεια.
1: Συμβαίνει αυτό.
3: Τέλος πάντων.
1: Έχουμε καταλήξει, αν θέλουμε, λιμάνι στην Άξο καινούριο. Ως κοινωνία έχουμε καταλήξει σε αυτό.
0: Αυτό είναι στα πλαίσια, αυτό το λέω πάντα και εν ώψη και αυτοδιοικητικών εκλογών που θα γίνουν σε περίπου 1,5-2 χρόνια. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη οράματος από μεριάς δημοτικής αρχής, η οποία είναι στη δημοτική αρχή από το 2010. Έτσι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει καταρχάς μια μελέτη φέρουσας ικανότητας του νησιού, ένα, και δεύτερον και το πού θέλουμε να πάμε. Είναι προφανές ότι ένα λιμάνι μέσα στην πόλη, μέσα στη χώρα της Νάξου, έτσι όπως είναι, δεν επαρκεί και δεν είναι σωστό να είναι. Βλέπουμε πώς αναπτύσσονται άλλα νησιά γύρω μας, όπως η Μύκονος, όπου έχει το λιμάνι έξω. Έτσι. Βλέπουμε πόσο πολύ έχει αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει να γίνει μια διαδικασία χωροθέτησης. Είχε ξεκινήσει, νομίζω, δεν έχουν καταλήξει ακόμη στη χωροθέτηση.
1: Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα.
0: Δεν έχει παρουσιαστεί. Ναι.
1: Ναι, και μιας και μιλήσατε για φέρουσα ικανότητα, συγγνώμη Νικόδημε, μιας και μιλήσατε για φέρουσα ικανότητα της Νάξου, εγώ να προσθέσω των νησιών. Γιατί βλέπουμε και κάτι δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες και για τις μικρές Κυκλάδες, για κάποια νησιά, για το Κουφονήσι, ας πούμε, συγκεκριμένα, που είναι ανησυχητικά. Έτσι.
3: Εδώ όμως θα αναγκαστικά θα επικαλεστούμε την επαγγελματική του ιδιότητα και θα τον ρωτήσουμε για το πώς κινείται ο τουρισμός φέτος.
0: Θα σας πω, όση ώρα μιλάμε, είχα μπροστά μου την μία ενότητα, μία έκθεση μάλλον, αναφορικά με τις ελλείψεις των λιμανιών όλης της χώρας, και έψαξα και βρήκα την έκθεση για την Άξο. Αυτό είναι από το 2025, είναι η ετήσια έκθεση λιμένων του 2025 και καταγράφει μεγάλες ελλείψεις όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλειας στο λιμάνι της Νάξου. Μιλάει για το κρυπίδωμα, τον μπλόκι δηλαδή που έχει υποστεί η ζημιά, ότι υπάρχει κίνδυνος ολικής καθίζησης, ότι χρησιμοποιούνται μόνο δύο θέσεις για τα πλοία, υπάρχει έλλειψη μπαλονιών πρόσκρουσης, των φέντερς δηλαδή, και ζητείται τοποθέτηση ή επισκευή. Υπάρχει ανάγκη εκβάθυνσης για τρεις θέσεις συγκεκριμένες, έτοιμα για διαπλάτυνση, αύξηση εμβέλειας του φανού προς τις Σαμαρίδες, επιπλάτηση και εκβάθυνση στη βόρεια πλευρά για την προβλήτα κτλ. Τίποτα από αυτά φυσικά δεν έχει γίνει εδώ και δύο χρόνια. Είναι ετήσια έκθεση λιμένων.
3: Ναι, η οποία τις περισσότερες φορές είναι copy-paste.
0: Αυτό μου ανησυχεί. Γιατί δεν αλλάζει.
1: Είναι σαν τα συνεχιζόμενα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα.
0: Και να αναφέρω και τα έργα αποκατάστασης, τα οποία είχαν ξεκινήσει, σταματήσανε, δόθηκε μια αποζημίωση περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ανάδοχο. Και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, γιατί το μεγαλύτερο μέρος παραμένει ανολοκλήρωτο όσον αφορά την τοποθέτηση των πλακών. Όσοι κινούμαστε στο λιμάνι της Νάξου, το μπορούμε να το δούμε. Έτσι. Το ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και δεν έχει παραδοθεί. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το θέμα του τουρισμού. Βάσει των στοιχείων των οποίων έχω και εγώ στα χέρια μου, φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση στην τουριστική κίνηση κατά τον Ιούνιο. Τον Μάιο νομίζω είναι περίπου στα ίδια. Τον Ιούνιο είχαμε μια αύξηση. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό. Και πάμε σε μια αύξηση γενικότερα της ευρύτερης της τουριστικής κίνησης για την Άξο. Κάτι το οποίο ισχύει και για την Πάρο και για τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, εξαιρουμένων Μυκόνου και Σαντορίνης, που έχουν αρκετά ζητήματα. Από ό,τι φαίνεται, η Σαντορίνη δυστυχώς το χτύπημα των σεισμών πέρυσι. Το πληρώνει και φέτος, και αυτό φαίνεται και γίνεται κυρίως γιατί δεν έχει γίνει και τίποτα για να διορθωθούν κάποια θέματα, κάποιες ελλείψεις δηλαδή που είχαν στη Σαντορίνη όσον αφορά το θέμα του ενός δεύτερου λιμανιού. Ενώ λιμάνι διαφυγής, βλέπουμε ότι και στο Αθηνιό έχουν γίνει αρχή της σεζόν, γίνανε έτσι μια μικρή σταπρανή, δηλαδή μια μικρή παρέμβαση, χωρίς όμως ιδιαίτερα να φτιαχτεί, και δεν έχει βοηθηθεί καθόλου η Σαντορίνη και στο κομμάτι της επικοινωνίας, δηλαδή να επικοινωνηθεί προς τα έξω ότι η Σαντορίνη είναι ένα ασφαλές νησί. Αυτά όλα, από ό,τι φαίνεται, συνετέλεσαν ούτως ώστε να έχουμε μια αύξηση της κίνησης στη λεγόμενη γραμμή της παροναξίας. Παράλληλα όμως, βλέπουμε και μια μεγάλη πίεση στις υποδομές μας. Πίεση και στο λιμάνι, που λέγαμε προηγουμένως, πίεση και στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο της Νάξου δουλεύει στα κόκκινα από την αρχή της σεζόν. Βλέπουμε πολλές φορές καθυστερήσεις οι οποίες γίνονται γιατί υπάρχουν μόνο δύο θέσεις στάθμευσης για τα αεροσκάφη. Βλέπουμε συνεχώς οι πτήσεις να έρχονται γεμάτες και να φεύγουν γεμάτες, το οποίο φυσικά είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί, αλλά παράλληλα είναι και πολλά ζητήματα που παίζουν ρόλο και στο κομμάτι της ασφάλειας. Εγώ μετά από εδώ θα πάω στο αεροδρόμιο να δω γιατί έμαθα ότι χθες ευτυχώς είχε τη δυνατότητα το αεροδρόμιο να φιλοξενήσει δύο αεροσκάφη της πυροσβεστικής, τα οποία βοήθησαν την πυρόσβεση στη φωτιά της κατάσταση στην Πάρο, γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν στην Πάρο. Και φυσικά βλέπουμε συνεχώς όλοι μας, γιατί εδώ ζούμε, φωτογραφίες και βίντεο, είτε χιουμοριστικά είτε δυσφημιστικά, για το αεροδρόμιο της Νάξου και για το πώς οι επιβάτες περιμένουν στους χώρους αναμονής τα αεροσκάφη. Όταν λέω υποδομές, πρέπει να βάλουμε μέσα φυσικά και τις υδροδοτικές ανάγκες του νησιού. Παρατηρούμε θέματα και ζητήματα που αφορούν την πίεση του νερού. Ευτυχώς φέτος είχαμε κάποιες βροχές, άρα από ό,τι φαίνεται δεν θα χρησιμοποιήσουμε τόσο πολύ τόσες αφαλατώσεις. Είδα μια αφαλάτωση έφυγε, από ό,τι έμαθα έχει κάνει όμως ο Δήμος.
1: Θα αντικατασταθεί.
0: Και το κυκλοφοριακό, οι χώροι στάθμευσης, τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία αναφέρουμε συνεχώς, που και μας αναφέρουν και επισκέπτες, έτσι. Mm-hmm. Και αφορούν και την ποιότητα ζωής εδώ, σε όλους εμάς που ζούμε μόνιμα εδώ στην Άξο.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχουν πράγματα, κύριε Πολυχρονάκο, στο νησί που δεν διορθώνονται πια? Δηλαδή, μιας και
0: πιστεύω ότι διορθώνονται με μεγάλες δυσκολίες. Δηλαδή, εγώ προσωπικά,
1: και,
0: και μέσα από την Ένωση Ξενοδόχων Νάξου, πολλές φορές νέος κοινωνικός φορέας που ασχολείται και με το κομμάτι του τουρισμού στο νησί, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, αυτό που, λέω, που έλεγα συνεχώς είναι ότι θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει σε μια αγορά έκτασης στην χώρα της Νάξου για να ικανοποιήσει και το κομμάτι του πάρκινγκ. Αυτό κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές από τότε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο πια να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου το σχέδιο της χώρας της Νάξου,
1: ναι,
0: το πολυδομικό σχέδιο, κάτι το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση στη χώρα της Νάξου. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και για το κυκλοφοριακό. Σχεδιασμός ενώ κεντρικός σχεδιασμός. Αυτό τώρα πρέπει να γίνει όμως με την σύμφωνη γνώμη Δημοτικής Αρχής, φορέων, πολιτών. Πρέπει να ανοίξει μια διαβούλευση, πρέπει να συζητήσουμε για το που θέλουμε να πάμε, τι νησί έχουμε, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τι προβλήματα έχει η Σαντορίνη και η Μύκονος. Βλέπουμε η Πάρος δίπλα μας, ένα νησί το οποίο είναι διπλανό σε εμάς, να έχει τα τελευταία χρόνια συνεχώς. Ήμουν στην Πάρο πριν 4 μέρες περίπου, δηλαδή μετά Τυχείο πήγα Αθήνα και Αθήνα Πάρο, έμεινα μισή μέρα εκεί να συζητήσω με κάποιους ανθρώπους για ζητήματα που αφορούν το νησί στο κομμάτι των υποδομών. Μεγάλα θέματα, όσο αυξάνεται η κίνηση, ξέρετε, δημιουργούνται και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από τα απορρίμματα, από το χιτά της Πάρο. Και εδώ στην Άξο είχαμε μέχρι πρότενος ζητήματα. Έχουμε ζητήματα που αφορούν το κομμάτι του νερού και των υδροδοτικών αναγκών του νησιού. Που στην Άξο, που δεν είχε σχεδόν ποτε πρόβλημα με το νερό, και τα τελευταία χρόνια πληρώνουμε πολύ περισσότερο το κυβικό, γιατί αναγκαζόμαστε και έχουμε αφαλατώσεις. Εντάξει, άλλο ζήτημα και αυτό, το θέμα της αφαλάτωσης. Η Τίνος πήρε 4,5 εκατομμύρια ευρώ για εργοστάσιο αφαλάτωσης, όλο 100% χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς ως Δήμος το ρίξαμε με όλους τους δημότες, την ενοικίαση και όλους, ούτε καν την κατασκευή των έρευνες εργοστασίου αφαλάτωσης, και ενοικίασαμε κοντέινερ αφαλάτωσης. Στην Τίνο μάλιστα προχωρούν όχι μόνο στο εργοστάσιο, αλλά προσπαθούν να θα συνδέσουν το εργοστάσιο με φωτοβολταϊκά, ούτως γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο κόστος της αφαλάτωσης είναι η ενέργεια. Όταν αυξάνεται η ενέργεια, αναγκαστικά αυξάνεται έτσι και το.
1: Ούτως ή άλλως το μέλλον δυστυχώς είναι οι αφαλατώσεις.
3: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα,
1: λόγω
0: της κλιματικής αλλαγής, ναι, είναι αφαλατώσεις.
1: Άρα θα πρέπει να επενδύσουμε εκεί.
0: Είναι μικροφράγματα, δεν είναι φράγματα, δηλαδή, και οι έργα φαραωνικά, μεγάλα, έτσι, το μέλλον είναι μικροφράγματα, αφαλατώσεις, συνδεδεμένες με φωτοβολταϊκά, ούτως ώστε να χαμηλώσουμε όσο γίνεται το κόστος της ενέργειας και της λειτουργίας των αφαλατώσεων, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις όραμα για να τα κάνεις.
3: Ναι.
0: Δυστυχώς βλέπουμε ούτε από μεριάς κυβέρνησης κάποια τέτοια πρόθεση για να βοηθήσει τα νησιά, εννοώ, να αναπτυχθούν και να συμπιέσουν όσο γίνεται το κόστος ζωής, αλλά ως βραχίωνας της κυβέρνησης και η Δημοτική Αρχή κάνει το ίδιο πράγμα. Και ξέρετε κάτι, επειδή με ακούτε, το έχω χρησιμοποιήσει 3 φορές σήμερα στη συνέντευξη τη λέξη βραχίωνας της κυβέρνησης.
3: Ναι.
0: Αυτό δεν το κάνω, επειδή πηγαίνω στα νησιά λόγω και τη πολιτική μου ιδιότητα ως τομέαρχης εσωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής εδώ στις Κυκλάδες. Αυτό δεν το κάνω σε άλλα νησιά. Σε άλλα νησιά, ευτυχώς, υπάρχουν αυτοδιοικητικοί οι οποίοι κοιτάνε κατά πρώτο και κύριο λόγο το καλό του νησιού. Συνεργάζονται φυσικά με την πολιτεία, με τα υπουργεία, με τους γενικούς γραμματείς για το καλό του νησιού, γιατί επιβάλλεται και με την υπουργεία και με την περιφέρεια και το καθεξής. Εδώ στην Άξο δυστυχώς βλέπω τα τελευταία ειδικά χρόνια μία άρρηκτη διασύνδεση του Δήμου με την κυβέρνηση και του Δήμου τη λογική ότι κάνουμε κατά αποκλειστικότητα σχεδόν ό,τι μας επιβάλλει ή μας προτείνει η κυβέρνηση. Το χειρότερο είναι ότι δεν διεκδικούμε κιόλας πράγματα. Δηλαδή τους δίνουμε, αλλά δεν μας δίνουν. Τι εννοώ να διεκδικήσουμε? Να διεκδικήσουμε έργα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά τα οποία κάνουν και βλέπω ότι κάνουν άλλα νησιά.
3: Το νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη. Φτιάχνουμε τις υποδομές αθλητικές.
0: Τις αθλητικές υποδομές μετά από 20 χρόνια το 8x8 το οποίο παλέψαμε και
3: ως πρόεδρος του Παρουσιακού
0: να γίνει ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί είναι ανάγκη του νησιού. Να δούμε πότε θα τελειώσει βέβαια, έτσι, και πότε θα παραδοθεί, αλλά σε άλλα νησιά είναι πράγματα τα οποία αυτά έχουν λυθεί και έχουν λυθεί πολλά χρόνια πριν. Να δούμε και το κλειστό πότε θα ανοίξει.
1: Αυτό είναι θέμα τώρα.
0: Γιατί είναι ένα θέμα. Έπρεπε να έχει υποβλεφθεί κάτι να γίνει για το κλειστό γυμναστήριο. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα μείνει πάνω από ένα χρόνο
3: κλειστό. Και ήδη ο Παναξιακός δεν θα κατέβει και ο ΑΠΑΣ θα παίξει στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Εγώ λέω να πάμε στο Αγαθονήσι, να γίνουμε μόνιμοι κάτοικοι. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι όλα τα αυτοκίνητα για τους κατοίκους θα είναι δωρεάν τα ηλεκτρικά. Θα τους δώσει. Θα τα κατεστήσουν όλα τα συμβατικά, θα γίνουν ηλεκτρικά.
1: Τι εννοείς, θα είναι δωρεάν, τι
3: ναι,
1: είπε?
3: Όλοι οι κάτοικοι του Αγαθονησίου θα μπορούν να αντικαταστήσουν τα αυτοκίνητά τους με ηλεκτρικά. Ναι.
1: Okay,
0: το νομίζω είχε γίνει και πιο παλιά από την κυβέρνηση, είχε γίνει μια πρόταση για την Ίδρα, νομίζω ότι σε όλα τα θα βάλουν μόνο ηλεκτρικά και τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο τρέχει πάνω από 6-7 χρόνια αν θυμάμαι καλά. Έτρεχε και για τα νησιά της, τα μεγαλύτερα, δηλαδή και εδώ στην Άξο υπήρχε δυνατότητα από μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή να πάρεις με έξτρα επιδότηση, νομίζω σου διπλασίαζε την επιδότηση για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Αν αυτό είναι η απάντηση της κυβέρνησης για να λυθεί το πρόβλημα το ενεργειακό και να μην χρησιμοποιούμε τα καύσιμα, ας το δούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
1: Ναι, και το θέμα είναι να μην σταματήσουμε στο Αγαθονήσι.
3: Το θέμα είναι ότι είναι λύση αυτό το να κάνω μια ανακοίνωση του στυλ. Εντάξει, αντικαθιστούμε τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου. Άρα το Αγαθονήσι ξαφνικά έλυσε τα προβλήματά του.
0: Ναι.
3: Αυτό θέλω να πω.
1: Ουσιαστικά, δεν τα έλυσε τα προβλήματά του. Προφανώς δεν τα έλυσε.
3: Προφανώς
1: τα προβλήματά
3: δεν έλυσε.
1: Και προφανώς υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Και τώρα, βέβαια, εν ώψη και εκλογών, που γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Πολυχρονάκο, για το πότε θα πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, σύμφωνα με αυτά που ακούτε.
3: Στο Αγαθονήσι, πάντως, είπε ότι το
1: 27. Επιμένει στην άνοιξη του 27 ο Πρωθυπουργός και δεν έχει αλλάξει καθόλου τη στάση του σε αυτό το κομμάτι. Το ζητούμενο είναι να δούμε κάποια από τα αποτελέσματα τη κυβερνητική πολιτική. Δηλαδή, ακούσαμε στις προηγούμενες εξαγγελίες, στην περσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να μειώνεται ο ΦΠΑ σε κάποια νησιά, να μειώνεται το ΦΠΑ, ας πούμε, στην Αστυπάλεια και να μην μειώνεται στην Αμοργό. Το ακούς και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι οριζόντια. Η πολιτική σε κάποιους τομείς πρέπει να είναι οριζόντια και σε κάποιους άλλους όχι. Εμείς, μάλλον, λειτουργούμε αντίστροφα.
0: Yeah.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, στο κομμάτι, καταρχάς να πω λίγο δύο λόγια για την υγεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για εμάς και για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι γίνονται έργα αναβάθμισης του νοσοκομείου της Άξου, έργα τα οποία έχουν καθυστερήσει αρκετά. Τα έργα τα οποία προέρχονται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα ειδικό πρόγραμμα αναφορικά με έργα τα οποία γίνονται για την θερμοπροστασία των κτηρίων και τα λοιπά, γίνονται και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, κάτι που είναι αρκετά θετικό, γίνεται και στη Μήλο, γίνονται και σε άλλα νησιά. Το κύριο βέβαια πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της υγείας παραμένει και αυτό είναι η υποστελέχωση. Γιατί καλά τα κτίρια τα οποία δεν υπήρχαν και τώρα αρχίζουν και γίνονται, καλές οι υποδομές, αλλά πρέπει να στελεχωθούν από νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Βλέπουμε συνεχώς να έχουμε λήψεις και εδώ στην Άξο πάρα πολλές. Το νοσοκομείο της Σύρου, που είναι και νοσοκομείο κεντρικό των κυκλάδων αναφοράς, έχει πολύ περισσότερες λήψεις δυστυχώς. Βλέπουμε συνεχώς από την κεντρική πολιτεία να προκυρήσει θέσεις οι οποίες όμως δεν
1: τις αποδέχονται
0: οι γιατροί. Okay. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει για ποιο λόγο δεν γίνεται. Αυτό. Ίσως είναι οικονομικά τα κίνητρα, ίσως είναι θεσμικά, είναι κίνητρα. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας γιατρός για να έρθει εδώ δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα ή να λυθεί το κομμάτι της στέγασης, αλλά θα πρέπει να λυθούν και άλλα ζητήματα όσον αφορά την εξέλιξή του μέσα στο ΕΣΥ, την επιστημονική του κατάρτιση. Και φυσικά, ένας γιατρός για να πέσει ένα νησί, ξέρετε, γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους, θέλει και να γνωρίζει ότι έχει και μια επαρκή εκτοπλοϊκή σύνδεση με άλλα νησιά μεγαλύτερα γύρω του ή με την υπηρετική χώρα. Αν δεν νιώθει λοιπόν, όπως είπατε, και ο ίδιος ασφάλεια, πώς θα αποφασίσει να πάει σε ένα νησί, να υπηρετήσει σε ένα νησί? Σωστά. Άρα λοιπόν το θέμα της υποστελέχωσης είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό. Και φυσικά να δούμε και το θέμα των διακομιδών. Μια μόνιμη βάση. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να γίνει και μια μόνιμη βάση του ΕΚΑΒ εδώ στην Άξο.
1: Καλά, συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Πολυκρονάκο, αυτό το θέμα, έχουμε χάσει λίγο το. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις για μόνιμη βάση.
0: Υπήρχε ως πρόταση από την περιφέρεια, από το Περιφερειακό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: για μόνιμη βάση του ΕΚΑΒ Σύρων, Άξο και Μήλο.
3: Ναι.
0: Δεν προχώρησε όμως αυτό. Δυστυχώς υπάρχει μια μόνιμη βάση του ΕΚΑΒ στην Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι.
0: Είχε μείνει για 1,5 μήνα κενή πέρυσι, γιατί το ελικόπτερο που ήταν εκεί έπρεπε να πάει σε ακινησία για συντήρηση κτλ. Και δεν είχε προβλεφθεί αντικατάστασή του. Μετά από πολλές παρεμβάσεις και του ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, προχώρησε το Υπουργείο σε αντικατάσταση του ελικοπτέρου, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα από εκεί και πέρα όσον αφορά το θέμα της βάσης του ΕΚΑΒ εδώ στην Άξο. Άρα λοιπόν στο κομμάτι της υποστελέχωσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να το πούμε ότι υπάρχει υποστελέχωση όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και λόγω της τουριστικής κίνησης, αλλά δυστυχώς και κατά τους χειμερινούς μήνες, κυρίως εκεί. Ναι. Πώς θα ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας στον κόσμο όταν τα νοσοκομεία μας ή τα κέντρα υγείας ή τα πολυδύναμα ιατρία σε μικρότερα νησιά είναι υποστελεχωμένα?
1: Ναι.
3: Και εγώ θα κάνω μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν θέση πώς είναι. Έχει να κάνει με τους μετανάστες. Δεύτερη συνεχόμενη φορά, μέσα σε διάστημα 4 ημερών, 5, έχουμε εμφάνιση εντοπισμού μεταναστών στην Άξο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο γεγονός ή όχι. Απλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται λίγο παράξενο.
1: Πώς φτάνουν εδώ, με λίγα λόγια.
3: Δηλαδή, Σμύρνη, Νάξος, έγινε για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε 5 μέρες, σε μια εβδομάδα, σημείο αναφοράς. Το λέω ως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στον τουρισμό.
0: Καταρχάς,
3: αυτό τι μπορεί να σημαίνει?
0: Καταρχάς να πούμε ότι είναι εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες και σε τέτοιες οδούς για να αποφύγουν μια εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα τους.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το βασικό.
0: Εγώ αυτό το οποίο λέω μόνιμα είναι ότι θα πρέπει ως χώρα, ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως πυλώνα σταθερότητας και κυρίως στα Βαλκάνια, θα πρέπει να επέμβουμε ούτως ώστε να λυθούν τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα τους. Δηλαδή, όσο γίνεται, τους ανθρώπους αυτούς να προσπαθήσουμε να λυθούν τα ζητήματα, τα εμπόλεμα του πολέμου δηλαδή, και να μένουν εκεί. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη, θα πρέπει όσον αφορά το κομμάτι της μετανάστευσης να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία της Ελλάδος μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για να σταματήσουν αυτές οι ροές. Γιατί γίνονται και γιατί έρχονται και φτάνουν στην Άξο? Είχαμε δει και παλιότερα, πριν νομίζω 3 χρόνια, κάτι αντίστοιχο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία από μεριάς λιμενικού στα άλλα νησιά και βρίσκουν δίωδο λόγω του ότι υπάρχει και αυξημένη τουριστική κίνηση. Άρα υπάρχουν πολλά τουριστικά σκάφη τα οποία κινούνται στο Αιγαίο. Βρίσκουν δίωδο και φτάνουν και παίρνουν πολύ πιο εύκολα. Ακριβώς. Και παίρνουν πιο εύκολα και φτάνουν μέχρι την Άξο. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς και στους ανθρώπους του λιμενικού που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και περιθάλπτουν τους ανθρώπους εκείνους πρώτον και δεύτερον φυσικά. Που συλλαμβάνουν τους διακινητές, τους ανθρώπους δηλαδή που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και εκμεταλλεύω τους ανθρώπους αυτούς πολλές φορές και με χιλιάδες ευρώ ανά άνθρωπο παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί για να τους μεταφέρουν. Να δώσω επίσης χαρακτήρα και στους ανθρώπους που περιθάλπτουν εδώ στο νησί και στα νησιά. Τους ανθρώπους εκείνους και τους εθελοντές. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί είναι ζήτημα ανθρωπιάς. Και η χώρα μας έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Σε δύσκολες περιόδους και σε περιόδους μνημονίων όπου υπήρχε ζήτημα και οικονομικό πολύ της χώρας μας ότι σε κάθε περίπτωση στήριξε τους ανθρώπους αυτούς
3: είχαν προταθεί και οι Όσκαρ, οι γιαγιάδες στη Λέσβο.
0: Μετανάστες.
3: Για Όσκαρ λέω, ζητάω συγγνώμη, για Νόμπελ. Οι γιαγιάδες στην
0: Λέσβο. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι θα πρέπει στην πηγή να πιάνουμε το πρόβλημα. Και η πηγή είναι τα παράλια της Τουρκίας.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό. Από ό,τι φαίνεται η Τουρκία έχει και λόγω της τουριστικής κίνησης, έχει ελαττώσει πάρα πολύ την αστυνόμευσή της στα παράλια, ουσιαστικά όχι απλά τους αφήνει, τους οθεί κιόλας προς το Αιγαίο. Η κυβέρνηση του έχει κρατήσει χαμηλά το θέμα και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα θέλω να το θίξω. Θα έπρεπε λίγο να είναι πολύ πιο πιεστική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της Τουρκίας, γιατί βλέπω και εγώ να αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Είχαν λίγο ελαττωθεί για κάποιο διάστημα του τελευταίου ένα χρόνο περίπου και βλέπω να αυξάνονται
1: και πολύ
0: αυξάνονται αρκετά.
1: Είναι
3: και τρόπος πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία μερικές φορές για να πει ότι έχω και αυτό το όπλο να μπορώ να σε πιέσω.
1: Θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να μου σχολιάσετε λίγο το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε από τη Βουλή για το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέρασε ένα νομοσχέδιο, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την προστασία των έργων τέχνης, γιατί μια ΑΕ εταιρεία είναι ουσιαστικά, η οποία θα διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Και έκανε και κάποιες δηλώσεις η κυρία, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, τα λέω τώρα όλα αυτά, για να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα. Έκανε κάποιες δηλώσεις η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, και είπε ότι δεν ακουμπά όλο αυτό το νομοσχέδιο θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, γιατί γίνεται λόγος γι' αυτό ότι ουσιαστικά μεταφέρουμε όλο αυτό το κομμάτι της την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια εταιρεία, άρα πάμε για ιδιωτικοποίηση. Όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη ήταν απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο και ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αυτό τα λέμε. Κύριε Πολυφωνάκο, πώς το κρίνετε όλο?
0: Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά αυτό το κομμάτι της νέας ανώνυμης εταιρείας, νομίζω το λέει ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΑΕ κτλ. Ουσιαστικά αυτό μας φέρνει σε μια λιγότερη λογοδοσία και πιο μακριά από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το Υπουργείο μέσω της κυρίας Μενδώνη παρουσιάζει τον ΟΔΑΠ, τον οργανισμό αυτόν, ως έναν επιτυχημένο οργανισμό. Μας δήλωσε κιόλας κάποια έσοδα τα οποία είχε άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται όταν ο οργανισμός αυτός, ο δημόσιος οργανισμός, είναι δημόσιος, παράλληλα να μιλάει η κυρία Μενδώνη για μια δημιουργία μιας νέας ΑΕ, η οποία ουσιαστικά τι θα κάνει, θα αναλάβει τις πιο κρίσιμες και πιο προσοδοφόρες λειτουργίες.
1: Και γιατί δεν μπορεί να το κάνει το Υπουργείο αυτό?
0: Και για ποιο λόγο δεν μπορεί να το κάνει το Υπουργείο? Αυτό βλέπαμε κατά τόπους. Δηλαδή βλέπαμε πολλές φορές μουσεία, βλέπαμε μνημεία όπως της Ακρόπολης, που είχε το Υπουργείο πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ έσοδα, ξαφνικά να πηγαίνει να δίνει τη διαχείρισή του σε ιδιώτη με τίμημα χαμηλότερο από τα έσοδα τα οποία έχει το Υπουργείο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει αναφέρει εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια και φυσικά γι' αυτό λόγο κιόλας δεν ψηφίσαμε και το νομοσχέδιο το οποίο έφερε η κυρία Μενδώνη τώρα. Και πέραν τούτου υπάρχει και ένα ασαφές κόστος. Δηλαδή η εταιρεία αυτή θα ξεκινάει με 3 εκατομμύρια μετοχικό κεφάλαιο, θα έχει 3 εκατομμύρια επιχορήγηση από τον ΟΔΑ, που είναι ο οργανισμός δημόσιας διαχείρισης δηλαδή, και δηλώνει και ότι θα έχει και περίπου 90 θέσεις προσωπικού. Ουσιαστικά όμως χωρίς να προσδιορίζεται το διαχειριστικό κόστος αυτό, δηλαδή του προσωπικού, της αμοιβής, το ανώτερο όριο δαπανών που θα έχει η κάθε εταιρεία. Εμείς είχαμε στηρίξει το 2020 την ίδρυση του ΟΔΑ, δηλαδή του Δημόσιου Οργανισμού Διαχείρισης, ως ένα νομικό πρόσωπο δημόσιο που θα το διαχειρίζονταν. Θα πρέπει όμως να ενισχυθεί αυτό και να εξυγχρονιστεί. Όχι όμως, και φτάνουμε τώρα 6 χρόνια μετά, να δημιουργούμε έναν παράλληλο οργανισμό ιδιωτικό ακριβώς δίπλα του. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αντιφατικό. Mm-hmm. Πολύ αντιφατικό.
3: Πολύ.
0: Δηλαδή απλά, το 20 δημιουργούμε τον Δημόσιο Οργανισμό Διαχείρισης. Αυτός ο Δημόσιος Οργανισμός ανακοινώνεται από το Υπουργείο ότι είναι πετυχημένος, ότι έχει έσοδα πολλά, έχει πολλά εκατομμύρια έσοδα, πάνω από 150 εκατομμύρια κτλ. Αλλά
1: και
0: παράλληλα.
1: Το concept.
0: Ακριβώς. Αλλά παράλληλα πάμε λοιπόν και δημιουργούμε δίπλα του έναν ιδιωτικό οργανισμό διαχείρισης για να το διαχειρίζεται. Υπάρχει μια αντίφαση.
1: Και πρέπει να δούμε και τους όρους, έτσι. Πρέπει να δούμε λιγάκι
3: και χωρίς όρους δεν μπορείς να κάνεις
1: προϋποθέσεις, με ποιες προϋποθέσεις, με ποιες προδιαγραφές θα λειτουργεί όλο αυτό. Δηλαδή, για πόσα χρόνια και ούτω καθεξής. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Αυτά.
1: Εντάξει.
3: Να κάνουμε και την ερώτηση που έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, πώς φαίνεται, γιατί μου αρέσει, γιατί ξέρεις, απλά και μόνο για να κλείσουμε με αυτό.
0: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι... Να πω πάλι το ίδιο. Η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Υπάρχει μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Δημιουργήθηκαν αρκετά κόμματα το τελευταίο δίμηνο. Βλέπουμε ότι εδώ και ένα χρόνο την κυρία Κωνσταντοπούλου να φτάνει στο 18%, τώρα να είναι στο 5%. Βλέπαμε τον κύριο Τσίπρα, τον ακούγαμε τόσο καιρό ότι θα κάνει κόμμα, τον ακούγαμε για 20%, τώρα θα κάνει κόμμα, 20%. Ξαφνικά το έκανε, ξεκίνησε από το 14, τον δείξανε στο 16-17, τώρα το δείχνουν πάλι στο 14-15 με πτωτικές τάσεις. Την κυρία Καριστιανού τη βλέπαμε στο 20 και 25% και τώρα στις δημοσκοπήσεις τη δείχνουν στο 6-7. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι η μόνη σταθερά είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το οποίο σταθερά το δείχνουν από το 12-13 μέχρι το 16, ας πούμε εκεί. Ούτε πολύ κάτω, αλλά ούτε και πολύ πάνω.
1: Και το ΚΚΕ είναι σταθερό.
0: Πάντα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα είναι σταθερό. Εγώ θα ήθελα να μπω λίγο στην ουσία του ζητήματος των δημοσκοπήσεων. Το πώς παρουσιάζονται οι δημοσκοπήσεις. Καταρχάς το πώς γίνονται.
3: Εντάξει,
0: γιατί γίνονται τα τελευταία 40 χρόνια με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος έχει αλλάξει, η κοινωνία έχει αλλάξει. Υπάρχουν νοικοκυριά που δεν έχουν σταθερά τηλέφωνα για να απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια απάθεια και μια απέχθεια, αν θέλετε, και προς την πολιτική. Mm-hmm. Το οποίο το καταλαβαίνω αυτό. Και το αντιλαμβάνομαι γιατί καθημερινά μιλάω με κόσμο και το βλέπω, το νιώθω. Συνεπώς, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν απαντάνε και στις δημοσκοπήσεις ή απαντάνε επίτηδες λάθος.
1: Ναι.
0: Απαντάνε δηλαδή κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πιστεύουν. Και φυσικά είναι και πώς παρουσιάζονται οι δημοσκοπήσεις. Έβλεπα συγκεκριμένα πριν κάποιο διάστημα μια δημοσκόπηση. Έχανε η Νέα Δημοκρατία τότε 1,9. Έχανε το Πασόκ 0,3. Ανέβαινε ο κύριος Τσίπρας, 0,4, κάπου εκεί. Και με μεγάλα γράμματα η δημοσκόπηση. Μικρή πτώση για την κυβέρνηση. Κατάρρευση του Πασόκ.
3: Ναι.
0: Όταν το Πασόκ ήταν δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, μιλάω πάντα, με 17% και η κυβέρνηση είχε 25-26-27%, έβλεπα τίτλος δημοσκοπήσεις, διψήφια η διαφορά μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί το Πασόκ να κάνει την ανατροπή. Τώρα όμως που ο κύριος Τσίπρας τον δείχνουν στο 15% και την Ναι. Νέα Δημοκρατία στο 28-29, πώς τη δείχνουν, γιατί έχει συσπηρωθεί, γιατί ο κόσμος φοβήθηκε ότι θα έρθει ο Τσίπρας. Ναι. Οπότε να συσπηρωθούμε κάποιοι νεοδημοκράτες γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη. Ξαφνικά βλέπουμε έκλεισε το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και, και Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Αυτό θα είναι το δίπολο. Τέλειωσε.
3: Μάλιστα.
0: Είναι η παρουσίαση λοιπόν. Έτσι. Και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, χαρακτηριστικό, είναι ότι με το που δημιουργήθηκε, τη μια μέρα δημιουργήθηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα και την επόμενη μέρα ακριβώς βγήκανε τρεις δημοσκοπήσεις που μας ενημέρωναν για το τι ποσοστά παίρνει. Την ίδια μέρα βλέπαμε στελέχη του κόμματος αυτού, το οποίο δεν είναι και κοινοβουλευτικό κόμμα, να είναι συνεχώς στα κανάλια και κυρίως και στα δημόσια κανάλια, στα κρατικά κανάλια. Βλέπουμε μια προσπάθεια λοιπόν και από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης του να σπρώξει, αν θέλετε, συγκεκριμένους κομματικούς μηχανισμούς και να θάψει άλλους. Επί παραδείγματι, την συζήτηση και την ημερίδα που έκανε το Πασόκ για την ναυτιλία με τις θέσεις μας για την ναυτιλία και την νησιωτική πολιτική με πάρα πολύ κόσμο στην Χίο προχθές, οριακά την είδαμε στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μεγαλύτερα site. Μπήκε και όπως μπήκε δεν έγινε καμία άλλη
1: δεν έγινε συζήτηση.
0: Καμία συζήτηση, δηλαδή αν εξαιρέσεις τα τοπικά μέσα, αν εξαιρέσουμε τα τοπικά μέσα, ενώ τα περιφερειακά μέσα τα οποία πραγματικά βάζουν και προωθούν τα θέματα όλων των κομμάτων, έτσι. Βλέπουμε δυστυχώς συνεχώς κάτι τέτοιο. Βλέπουμε στη δημόσια πολιτική ζωή μια παραπολιτική αντί για την πολιτική. Βλέπουμε να μην προωθούνται το αντιπολιτευτικό έργο των κομμάτων, οι θέσεις, οι προτάσεις, οι μέρη αντί για την πολιτική. Βλέπουμε να μην προωθούνται το αντιπολιτευτικό έργο των κομμάτων, οι θέσεις, οι προτάσεις.

0: Θεωρώ λοιπόν, για να το κλείσω, θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Θεωρώ ότι εν πωλής ο κόσμος απέχει και είναι λογικό να απέχει
1: απαξιώνει
0: από την απάντηση στις δημοσκοπικές εταιρείες. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, ενώ Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πέραν του ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα, μέχρι και χθες αυτό.
2: Και σήμερα το πρωί από το Ραδονήσι, αυτό είπε.
0: Οπότε θα φανεί εξαιρετικά ανακόλουθος, δηλαδή. Mm-hmm. Καλά, έχει φανεί σε πολλά πράγματα ανακόλουθος. Οπότε σε ένα ακόμη. Αλλά πιστεύω ότι έγινε όλη αυτή η προσπάθεια από μεριάς Νέας Δημοκρατίας συζήτησης περί πρώων εκλογών για να συσπηρωθεί mm-hmm. το κόμμα της κυβέρνησης, να δουν πού μπορούν να φτάσουν. Είδαν ότι μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν του βγαίνει, οπότε μαζεύεται τώρα και θα πάμε για εκλογές από ό,τι φαίνεται τέλος
1: την άνοιξη του
2: 2027.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε.
2: Βέβαια. Να του ευχηθούμε.
1: Καλό Αύγουστο.
2: Καλό Αύγουστο. Χρόνια πολλά και πάλι, έτσι κι αλλιώς.
1: Έχει ναι, για τα γενέθλιά του.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και ευελπιστούμε ότι.
1: Σύντομα θα τα ξαναπούμε.
2: Θα τα ξαναπούμε
1: ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ναι. Κύριε Πολυγρονάκο, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέψουμε.
2: Να κοιτάξουμε λίγο.

0: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Πολυχρονάκο.
1: Τον είχαμε πάρει, είναι... είχαμε πάει μαζί στον Ελαιόλυθο, γι' αυτό χαθήκαμε και είχαμε κάτσει εκεί.
0: Ο Νικόδημος, όποιος έρχεται, τον παίρνει και τον πάει στον Ελαιόλυθο.
1: Ναι, πού να πάει, δηλαδή. Εντάξει, θα πάει μετά στην
0: Καλά
1: πηγή, στο Δανακό, γιατί έχουμε και τη συναυλία μεθαύριο, 13 του μήνα, που είναι πετειακή, 20
0: ωραία,
1: χρόνια πάνω Βλάχο, γιατί είναι ένα σημείο αναφορά για την Άξο.
0: 13 του μήνα, ωραία.
1: Πάνος Βλάχος, νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς.
0: Ο Πάνος Βλάχος είναι καταπληκτικός, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Και είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φιλοξενήσει πάρα πολλούς επώνυμους καλλιτέχνες για πολλά χρόνια. Και σε μια εποχή που η Νάξο δεν είχε πολιτισμό, ο Δανακός έλεγε, φώναζε και έλεγε: εδώ είμαστε, μπορείτε να έρθετε. Τελευταία συναυλία του συγχωνεμένου του Μαχαιρίτσα έγινε εκεί. Και
0: τελευταία
1: πάρα πολλές. Ναι. Πολύ γνωστοί έχουν. Ο Χαρούλης είχε βαρεθεί να πηγαίνει στο Δανακό, του άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα εγώ με τα ένταχνα δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ.
0: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην ξέρει τον Πάνο Βλάχο. Ακούστε την
1: εκπομπή. Όχι, το ξέρω τον Πάνο Βλάχο. Απλά δεν θυμάμαι του υπόλοιπου καλλιτέχνε. Αλλά 20 χρόνια έχουν περάσει.
0: Χαΐνιδες έχουν περάσει. Χαΐνιδες,
1: πάρα πολύ σημαντικά ονόματα. Οπότε τι να πω.
0: Θα θυμηθώ τώρα γιατί μου έχουν πει διάφορα. Πασχαλίδης έχει περάσει, νομίζω.
1: Πασχαλίδης έχει περάσει. Ναι, ναι.
0: Ο Πάνο Βλάχο, παιδιά, εντάξει, τώρα δεν είναι δυνατόν να ακούτε ραδιοφωνία κυκλάδων το πρωί και να μην ξέρετε ποιο είναι ο Πάνος Βλάχος. Είναι τούτος δω. Είναι τούτος δω, έτσι να ευθυμίσουμε και λίγο.
1: Σωστά. Από τα τελευταία νέα έχουμε την Πάρο που έχει πέσει.
0: Ναι, ευτυχώς είναι καλύτερη κατάσταση με την Πάρο.
1: Ναι, σας είπα το δώρο που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στο Αγαθονήσι. Όλοι ελεύθερα μπορείτε να πάρετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Αντικατάσταση.
1: Αντικατάσταση. Θα βάλουμε, λέει.
0: Καλό είναι, δεν είναι κακό.
1: Θέλουμε λιμάνι, του είπε ένας.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Ας πάρετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Πού να πα τώρα να μπει στο καράβι, ζαλίζει το καράβι.
1: Σχολείο. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα σας.

0: τη Σύρο και την 30χρονη και όλο αυτό που έγινε με την
1: 41χρονη,
0: ναι, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη μετά την
1: σύντροφος του
0: φερόμενος, ενώ ο φερόμενος ως δολοφόνος δράστης υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή και είναι σε κατοίκον
1: περιορισμό
0: μέχρι να ανακοινωθεί. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί πέρα, ζωπηρώσεις όπως είπαμε έχουμε, οπότε περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Βελτιωμένη πάντως είναι η
1: κατάσταση. Τα καντιλάκια αυτά τα...
0: Ναι. Ναι. Ενώ στις 9 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχουμε δύο πραγματάκια. Το ένα έχει να κάνει με την Νάξο, όπου θα υπάρχει ενημέρωση για θέματα ανεμογεννητριών, νομίζω, στο επιτόπιο μουσείο εδώ στην Άξο, που είναι στην έξω τη Μητρόπολη, και βέβαια έχουμε και τη συζήτηση που θα γίνει το βράδυ στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για θέματα που αφορούν τι άλλο από την καθαριότητα.
1: Από την καθαριότητα.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο τέλη Ιουλίου θα το συζητήσουμε, το ανοίξουμε. Είναι ενημερωτική εκδήλωση για τη διαχείριση αστικών στερών αποβλήτων στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο της Νάξου. Υπάρχει συμμετοχή και διαδικτυακά. Θα παρουσιαστεί η σημερινή διαχείριση των αποβλήτων, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι προοπτικές βελτίωσης του συστήματος. Παράλληλα, θα δοθεί δυνατότητα στους δημότες και τους επαγγελματίες να καταθέσουν σε απόψεις και προτάσεις τους, ώστε το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του τόπου μας. Αυτό λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιος θα τρέξει όλη τη συζήτηση. Έχουμε τη συναυλία της Αναματερού, της Μαρίας Αναματερού, που είναι Πέμπτη. Ενώ χθες είχαμε και μια πολύ ωραία είδηση που μας ήρθε από την Δονούσα, όπου εντέθηκε και ένας ακόμα
1: απεινιδωτής
0: στη Μεσαριά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το θέμα είναι να υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν να χειρίζονται τους απεινιδωτές, έτσι.
0: Γιατί...
1: καλό είναι να υπάρχουν, εννοείται πρέπει να υπάρχουν απεινιδωτές, αλλά να σεμινάρια γίνονται κατά καιρούς και εκεί στη Δονούσα είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα, πιστεύω.
0: Γενικότερα
1: ότι...
0: στις μικρές κοινωνίες,
1: πολύ, ναι,
0: αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε
0: είναι
1: λογικά πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα ξέρουν πώς χρησιμοποιούν, αχρίαστος να είναι, αλλά αν χρειαστεί, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος έναν απεινιδωτή.

0: Ναι, γίνεται λόγος για μείωση της γραφειοκρατίας, περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, ελάφρυνση στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων. Είναι μια εφαρμογή αυτή, καινούργια εφαρμογή, η οποία στοχεύει ακριβώς σε αυτό.
1: Με ένα νόμο, με ένα αυτό.
0: Απλοποίηση διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών, ΜΜΤΟΣ. Έτσι λέγεται. Η επεξεργασία, λέει, των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτυπώνει τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες εφαρμογής της.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Η βασική τομή του νέου θεσμικού πλαισίου εστιάζει στην αντικατάσταση των 25 πιο συνηθισμένων δικαιολογητικών που απαιτούσαν μέχρι τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες με μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό για τις ταυτότητες, επειδή είναι επικαιρότητα και έχει τελειώσει και ο χρόνος, από τις 3 Αυγούστου και μετά οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμα και για μετακινήσεις σε χώρες της Σέγγεν.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται κανονικά στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες έως και το Σεπτέμβριο του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οι παλιές ταυτότητες θα ισχύουν για δημόσιο, ιδιωτικό, μέχρι το 27, αλλά για να πάρεις μια βολτούλα, ξέχνα το. Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως σε περίπου 7 ημέρες. Το κόστος έκδοσης είναι στα 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της ελληνικής αστυνομίας 0,50. Για πολίτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ. Άρα λοιπόν με 10, 12, 13 ευρώ, πόσο είναι, θα πάρετε τη νέα ταυτότητα. Γιατί πρέπει να πληρώσω στοιχεία.
0: Εγώ νομίζω δύο παράβολα πλήρωσα. Ένα 50 και ένα 10.
1: Τι, 50 ευρώ?
0: Ναι.
1: 50 και 10.
0: Ή 60 και 10.
1: 60 και 10. Μήπως είναι για το διαβατήριο.
0: Α, ήταν για το διαβατήριο, λες αυτό.
1: Έβγαλε και διαβατήριο.
0: Έβγαλε και διαβατήριο, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Καταλαβαίνεις. Εντάξει, είπαμε να πάρουμε τα λεφτά του πολίτη, αλλά μην τα πάρουμε και όλα. Εντάξει, αφήσουμε και κάτι στον πολίτη. Πρέπει να πάει και διακοπές. Εντάξει.
0: Δεν χρειαζόμαστε εμείς διακοπές, μένουμε σε νησί.
1: Μα και εσείς όλοι θέλετε να πάτε στην Ιταλίδα. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει παραλία σε κουφονής και να λέγεται Ιταλίδα, σαν το Super Paradise στη Μύκονο? Τι είναι αυτά τα πράγματα που μπορούσαν να βγάζουν ένα άλλο όνομα?
0: Κυκλαδίτησα.
1: Κυκλαδίτησα, να πρέπει να λέγεται Ιταλίδα. Τι ντροπή είναι αυτή. Είναι από τα σχόλια που διαβάζω και γελάω. Ναι, και βέβαια να πούμε ότι όλοι, με απόφαση χθες του Δημάρχου Θήρας, αποκλείεται η πρόσβαση και απαγορεύεται η διέλευση στο τμήμα της κλιμακωτής οδού από τον οικισμό των Φυρών έως τον όρμο των Φυρών.
0: Ναι.
1: Η απόφαση εκδόθηκε μετά την υποχώρηση τείχου σε ιδιωτικό κτίσμα. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Ο αποκλεισμός επηρεάζει άμεσα και τη διαχείριση των επισκεπτών. Οπότε, ως τούτο, μοναδική διαθέσιμη οδός πρόσβασης προς και από τα Φυρά είναι το τελεφέρικ. Άρα λοιπόν, όλοι οι επιβάτες και η διαχείριση επισκεπτών κρουαζιέρας θα αποβιβάζονται στον όρμο των Φυρών, καθώς δεν είναι πλέον δυνατή η μετακίνησή τους με τα πόδια ή με υποειδή μέσω του μονοπάτιου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα, εσύ που το ξέρεις?
0: Εντάξει, εφόσον υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, αν είναι καλό ή κακό, το ότι όλοι.
0: Κακό για την κρουαζιέρα.
1: Α,
0: κακό, γιατί κάποιοι θέλουν να κατέβουν στον όρμο των Φυρών, θέλουν να ανέβουν με το τελεφερίκ, θέλουν αυτό. Δεν είναι καλό. Εντάξει, ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα όλο αυτό.
1: Προφανώς.
0: Και μιας και μιλάς για Σαντορίνη, περίμενε να το βρω λιγάκι γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο, έχουν το κυριακάτικο.
0: Όχι. Έχουν. Πέρα από τα. Ναι, μπράβο, αυτό. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και ξέρεις τι άλλο μου αρέσει? Αυτό το φεστιβάλ, το Αστρογγύλι, είναι καταπληκτικό. Έχει εκπληκτικούς καλλιτέχνες κάθε χρόνο. Είναι δωρεάν όλες οι συναυλίες. Και αυτή τη φορά, στις 2 Αυγούστου, εκεί στο κλειστό γυμναστήριο, στον προαύλιο χώρο, θα γίνει το μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Ο λαός θέλει τραγούδι». Από το τραγούδι του Στράτου, έτσι. Του αξέχαστου Στράτου. Όταν λέμε Στράτος, ξέρουμε όλοι ποιος είναι, έτσι. Στο φεστιβάλ λοιπόν αυτό, ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής, η γη δηλαδή, του Στράτου Διονυσίου, θα ενώσουν τις φωνές τους σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Θα ερμηνεύσουν τις μεγάλες επιτυχίες του πατέρα τους. Εντάξει, είναι ένας καλλιτέχνης, ο Στράτος Διονυσίου, ο οποίος σημάδεψε με τη φωνή και με την πορεία του το ελληνικό και το λαϊκό κυρίως
1: τραγούδι.
0: Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος έχει ο κορυφαίος μαέστρος Νίκος Στρατηγός και ξανά λέω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Λοιπόν, εσείς να περάσετε όμορφα γιατί φτάνουμε στο τέλος. Εγώ πετάγομαι στον ελαιόλιθο γιατί πρέπει να κάνω μια βολτούλα, να απολαύσω κάτι όμορφο.
0: Άλλη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν φάω εγώ.
0: Όλο τρως.
1: Τι να κάνω, αφού μου αρέσει.
0: Σου ζητρώ.
1: Σου ζητρώ, αλλά εντάξει. Δεν κρύβομαι.
0: Αλλά όμως τρώει καλά στον ελαιόλιθο.
1: Έτσι, μπράβο. Που
0: τρώει ακριβώς με τα προϊόντα τα δικά μας, με το μεράκι των κοριτσιών πάνω και των αγοριών που φτιάχνουν αυτά τα υπέροχα πιάτα για μας, με το χαμόγελο της Ελένης και όλων των υπολείπων. Έτσι, μπράβο.
1: Αυτά είναι.
0: Και με ένα εξαιρετικό περιβάλλον, εκπληκτική θέα, πανέμορφα πράγματα στον ελαιόλιθο στη Μονή.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, αύριο ξανά. Να πούμε επίσης ότι αύριο, μεθαύριο, θα είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν από το φθινόπωρο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τον Αύγουστο της μεσημεριανής εκπομπής. Έτσι, η πρωινή θα μείνει ακόμα κοντά σας μέχρι και το λίγο πριν από το 15 Αύγουστο. Γιατί τρέχουν πράγματα.
1: Πρέπει να ξεκουράσουμε κάποια πράγματα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Καθώς η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με μερικές από τις χειρότερες φωτιές των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως τα λεγόμενα σύννεφα της φωτιάς επιδεινώνουν κατά πολύ την όλη κατάσταση. Οι δασικές φωτιές εξαπλώνονται συνήθως όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρή άνεμη. Ωστόσο, όταν μια φωτιά αποκτήσει πολύ μεγάλη ένταση, μπορεί να δημιουργήσει το δικό της καιρικό σύστημα. Η πιο ακραία εκδήλωση αυτού του φαινομένου είναι οι πυροσωριτομελανίες, δηλαδή καταιγιδοφόρα νέφη που γεννιούνται από την ίδια τη φωτιά. Εάν η πυρκαγιά είναι αρκετά μεγάλη και έντονη, το σύννεφο μπορεί να εξελιχθεί σε σύννεφο φωτιάς, φτάνοντας σε ύψος 10 έως 15 χιλιόμετρων, διαπερνώντας ακόμη και τη στρατόσφαιρα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλήρη καταιγίδα που σχηματίζεται μέσα στη στήλη καπνού της πυρκαγιάς, αναφέρει ο Ρικ Μακρέι, επίκουρος καθηγητής στην ερευνητική ομάδα δασικών πυρκαγιών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν έως και 10.000 κυβικά χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας, επομένως οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν, που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στη Χίο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Προσωπικά στοιχεία κορυφαίων στάρ και σκηνοθετών φέρεται να εκτέθηκαν έπειτα από διαρροή βάσης δεδομένων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να επηρεάστηκαν βρίσκονται η Αντζελίνα Τζολί, ο Ρόμπερ Ντενίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Τζένιφερ Λόρενς, Μόργαν Φρίμαν, Μάικλ Ντάγκλας, Ράμι Μάλεκ και Σάρον Στόουν, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζορτζ Λούκας και Ντάνι Μπόιλ. Ερευνητής κυβερνοασφάλειας αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά πάνω από 600.000 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2019 έως 2026. Όπως ανέφερε, υπήρχε και ένας φάκελος που κατέγραφε πληροφορίες για τις συσκευές των χρηστών με βάση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι θεατές της τελευταίας συναυλίας των Bon Jovi στο Madison Square Garden παρακολούθησαν τον Bruce Springsteen να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει τραγούδια με το συγκρότημα. Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Who Says You Can't Go Home» και το «The Promised Land» του Springsteen. Η εμφάνιση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου ο John Bon Jovi αντιμετώπισε συμπτώματα ηγμωρίτιδας που επηρέασαν τη φωνή του κατά τη διάρκεια προηγούμενης συναυλίας. Η σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή έπειτα από την επέμβαση στις φωνητικές χορδές του τραγουδιστή το 22.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Κοριτσάρα μου, για σένα όλα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.
3: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Και τώρα θα πούμε ένα τραγούδι για τις ερωτευμένοι που είναι απόψε μαζί μας. Και ειδικά για τον φίλο μας τον Νίκα. Τον Νίκα που έχει έρθει από την Πάρο για αυτή τη βραδιά. Γιατί να έρθει αυτή τη στιγμή.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μία επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτών να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο Πέμπτη σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Άπελντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος, ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beersheba και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Revanse με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Στο μπάσκετ, ο χρόνος κυλά υπέρ του Παναθηναϊκού στην υπόθεση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, καθώς όσο περνούν οι ώρες ο 28χρονος Γάλλος Γκάρντ μοιάζει να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη Βιλερμπάν.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολης Έρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Προσωπικά στοιχεία κορυφαίων στάρ και σκηνοθετών φέρεται να εκτέθηκαν έπειτα από διαρροή βάσης δεδομένων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να επηρεάστηκαν βρίσκονται η Αντζελίνα Τζολί, ο Ρόμπερ Ντενίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Τζένιφερ Λόρενς, Μόργαν Φρίμαν, Μάικλ Ντάγκλας, Ράμι Μάλεκ και Σάρον Στόουν, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζορτζ Λούκας και Ντάνι Μπόιλ. Ερευνητής κυβερνοασφάλειας αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά πάνω από 600.000 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2019 έως 2026. Όπως ανέφερε, υπήρχε και ένας φάκελος που κατέγραφε πληροφορίες για τις συσκευές των χρηστών με βάση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι θεατές της τελευταίας συναυλίας των Bon Jovi στο Madison Square Garden παρακολούθησαν τον Bruce Springsteen να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει τραγούδια με το συγκρότημα. Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Who Says You Can't Go Home» και το «The Promised Land» του Springsteen. Η εμφάνιση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου ο John Bon Jovi αντιμετώπισε συμπτώματα ηγμορίτιδας που επηρέασαν τη φωνή του κατά τη διάρκεια προηγούμενης συναυλίας. Η σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή έπειτα από την επέμβαση στις φωνητικές χορδές του τραγουδιστή το 22.

Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Καθώς η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με μερικές από τις χειρότερες φωτιές των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως τα λεγόμενα σύννεφα της φωτιάς επιδεινώνουν κατά πολύ την όλη κατάσταση. Οι δασικές φωτιές εξαπλώνονται συνήθως όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρή άνεμη. Ωστόσο, όταν μια φωτιά αποκτήσει πολύ μεγάλη ένταση, μπορεί να δημιουργήσει το δικό της καιρικό σύστημα. Η πιο ακραία εκδήλωση αυτού του φαινομένου είναι οι πυροσωριτομελανίες, δηλαδή καταιγιδοφόρα νέφη που γεννιούνται από την ίδια τη φωτιά. Εάν η πυρκαγιά είναι αρκετά μεγάλη και έντονη, το σύννεφο μπορεί να εξελιχθεί σε σύννεφο φωτιάς, φτάνοντας σε ύψος 10 έως 15 χιλιόμετρων, διαπερνώντας ακόμη και τη στρατόσφαιρα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλήρη καταιγίδα που σχηματίζεται μέσα στη στήλη καπνού της πυρκαγιάς, αναφέρει ο Ρικ Μακρέι, επίκουρος καθηγητής στην ερευνητική ομάδα δασικών πυρκαγιών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν έως και 10.000 κυβικά χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας, επομένως οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες.

0: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Κοιτάς απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, καλό, το φυζάμε και οι

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: το πρώτο μου τριαντάφυλλο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα. Θα πάρεις.

όλα τα πάθη και από όλες τις σκέψεις πιο βαθιά.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Πες του μάτια μου να πάει να...

0: Πρωινά Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αβέσαι. Με κέλα η ώρα, λέει κερέ. Με κάβα του, μόνο εμένα. Κάνα μ' αβέσαι. Κάνα μ' αβέσαι.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μία επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτών να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο Πέμπτη σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Άπελντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος, ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Χάπουελ Μπερσεβά και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Στο μπάσκετ, ο χρόνος κυλά υπέρ του Παναθηναϊκού στην υπόθεση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, καθώς όσο περνούν οι ώρες ο 28χρονος Γάλλος Γκάρντ μοιάζει να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη Βιλερμπάν.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Προσωπικά στοιχεία κορυφαίων στάρ και σκηνοθετών φέρεται να εκτέθηκαν έπειτα από διαρροή βάσης δεδομένων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να επηρεάστηκαν βρίσκονται η Αντζελίνα Τζολί, ο Ρόμπερ Ντενίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Τζένιφερ Λόρενς, Μόργαν Φρίμαν, Μάικλ Ντάγκλας, Ράμι Μάλεκ και Σάρον Στόουν, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζορτζ Λούκας και Ντάνι Μπόιλ. Ερευνητής κυβερνοασφάλειας αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά πάνω από 600.000 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2019 έως 2026. Όπως ανέφερε, υπήρχε και ένας φάκελος που κατέγραφε πληροφορίες για τις συσκευές των χρηστών με βάση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι θεατές της τελευταίας συναυλίας των Bon Jovi στο Madison Square Garden παρακολούθησαν τον Bruce Springsteen να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει τραγούδια με το συγκρότημα. Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Who Says You Can't Go Home» και το «The Promised Land» του Springsteen. Η εμφάνιση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου ο John Bon Jovi αντιμετώπισε συμπτώματα ηγμορίτιδας που επηρέασαν τη φωνή του κατά τη διάρκεια προηγούμενης συναυλίας. Η σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή έπειτα από την επέμβαση στις φωνητικές χορδές του τραγουδιστή το 22.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Καθώς η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με μερικές από τις χειρότερες φωτιές των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως τα λεγόμενα σύννεφα της φωτιάς επιδεινώνουν κατά πολύ την όλη κατάσταση. Οι δασικές φωτιές εξαπλώνονται συνήθως όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρή άνεμη. Ωστόσο, όταν μια φωτιά αποκτήσει πολύ μεγάλη ένταση, μπορεί να δημιουργήσει το δικό της καιρικό σύστημα. Η πιο ακραία εκδήλωση αυτού του φαινομένου είναι οι πυροσωριτομελανίες, δηλαδή καταιγιδοφόρα νέφη που γεννιούνται από την ίδια τη φωτιά. Εάν η πυρκαγιά είναι αρκετά μεγάλη και έντονη, το σύννεφο μπορεί να εξελιχθεί σε σύννεφο φωτιάς, φτάνοντας σε ύψος 10 έως 15 χιλιόμετρων, διαπερνώντας ακόμη και τη στρατόσφαιρα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλήρη καταιγίδα που σχηματίζεται μέσα στη στήλη καπνού της πυρκαγιάς, αναφέρει ο Ρικ Μακρέι, επίκουρος καθηγητής στην ερευνητική ομάδα δασικών πυρκαγιών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν έως και 10.000 κυβικά χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας, επομένως οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες.

0: χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν, που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.

0: διαφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε Αχτούρια και Μέλαμπες με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτών να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο Πέμπτη σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Άπελντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος, ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beersheba και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Revanse με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Στο μπάσκετ, ο χρόνος κυλά υπέρ του Παναθηναϊκού στην υπόθεση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, καθώς όσο περνούν οι ώρες, ο 28χρονος Γάλλος Γκάρντ μοιάζει να απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο από τη Βιλερμπάν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ποιότητα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά,

τρίτη. Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

μου. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως,

Όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.